0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέγνε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνοι μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να
0: είσαι. Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Παπαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλιό,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρας. Και ήταν σαν να χάιδευε το κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Τα αντίχειρα, μου το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής, δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτό χαμός γίνεται.
0: Βράζει.
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί κι άλλες φορές θα έχουμε ακούσει. Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα παπλώματα,
0: βέβαια,
1: τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: ναι,
1: τις νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Άρχισαμε από τώρα. Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνουμε.
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Ηλιούπολη δεν το κάνατε. Εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια.
0: Ό,τι
1: ας πάνε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγγης.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου.
1: Ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στο χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το δω, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν, 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ώρα καλή.
1: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι?
1: Επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι από την Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε. Κάπου. Ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
0: ναι. Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη, χρόνια πολλά Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξ Σισιού. Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
0: Φυματίωση και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικό Στρατό. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας που λέει «Διονύση κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρώσου.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη του Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Α, καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Αγιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι. Που έχουν εκεί και την εκκλησία ο Αγιάννης ο
1: Ρώσος. Δεν έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκι.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Του αγοριού
1: απέναντι.
0: Και
1: ναι.
0: Μετά πάτσε,
1: ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα. Το βράδυ δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Ναι. Ναι. Τι θες να συζητήσουμε?
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το εντόξερε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω Γκανιάν. Το όνομα του
1: πριν από
0: του...
1: δύο μήνες περίπου. Αλλά είδα, έμεινε πτασφράγη στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό
1: ότι έμεινε πτασφράγη στο
0: τέτοιο
1: μυστικό.
0: Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος πάντων. Ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς, το Αριβελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με ένα νι.
1: Όπως ο Γιάννης, ναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν.
1: Το τι
0: καλά
1: γίνεται στα σώσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν τη ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Γεια σας, από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου. Δεν
0: είναι ή παραδίνομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας τον Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα, λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται
1: πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται εγώ στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλι το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του ονόματος.
0: Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες. Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γενισάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι... μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι,
1: να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, με τα χοντρά γυαλιά. Ναι. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε Ανδρέας Παπανδρέου και το πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα, ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις «Α, να σου μείνει εντύπωση, ρε παιδί μου», ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, και μένοντας στο περιεχόμενο, άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε, πώς το λένε, αμέτωχοι, δεν θυμάμαι τη ρήμα, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσα Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω, να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου. Έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα Πούτιν, τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα, γιατί. Τέλος πάντων, επειδή πολλά είναι εικόνα, ναι, παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή,
0: ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ,
1: ναι,
0: ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι,
1: ναι,
0: και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφονικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα, ναι, είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Να φορέσει τα καλά τσιμπάκια.
1: Όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούριο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Όχι, το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ, το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Όχι,
1: Σιμίτη.
0: Όχι.
1: Μακριά Σιμίτη.
0: Τα Ανδρέα.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα ακούν οι Πασόκοι, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω. Το Πασόκ έβγαλε το μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι, μόνο τώρα γιατί πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό θόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τείχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει καλημέρα του στο Βούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερόν Χρυσόστομο και στον Ολυσορδοποιό 19 τη αίρε ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία, από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, από την Ξάνθη 17 βαθμούς ήδη και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θεοδωρής. Καλημέρα, Θεοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης του Παπάγου, σας μιμείται, επιλεκτικά ευαίσθητος εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει: για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν, φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια, αυτό το δεν τα στιγνέ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλα.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κυρίου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβες. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή

0: που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Γαβρόγλου ήταν μέσα στο επιστημονικό
0: σχολείο. Ναι, παιδί μου, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη, είδα την κυρία, τον κύριο που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο...
1: Τεμονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον... που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί με
0: η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, κυρία...
0: ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν okay. να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που είδα.
0: Ναι.
1: Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε, αφήσανε, πετάξαν και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ, ναι. Αυτό,
1: ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν οι κύκλοι κυβερνητικοί που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή ναι. Αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη, γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ
1: μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς. Δηλαδή τον κύριο Καμένο, ήθελε να πει, δεν τον κατονομάζει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό, ναι, θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη. Του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν, ναι, ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τα βάλανε.
0: Ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα. Δηλαδή, ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό. Το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω τι θες.
1: Αυτό που λέει η νεολαία,
0: ναι,
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες, Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τα ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν: πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία, ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι,
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι, αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν, μπορεί να χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν, για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς,
1: ναι,
0: δικαιούχους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σειρμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες, αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδιοι.
1: Ωραία τα πες.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή,
0: ναι,
1: τράπεζας,
0: ναι,
1: σύζυγος τραπεζίτη, ναι, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά, ναι, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία?
0: Ποια συμφωνία?
1: Ποια συμφωνία πια, δηλαδή, έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το... Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Ανέβω. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε, δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια. Για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους.
1: Για το,
0: γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition. Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν και έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, αρκοντήσιο.
1: Ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εντάξει, ναι. Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα, ναι, και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ακόμα επί της ουσίας δεν έχει αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος, μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσιον ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσιον ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει. Να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα. Ιδιο αποτέλεσμα έχουν.
1: Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου
0: είναι. Η δικιά μας η Μαριντίνα.
1: Σε περίμενε πώς και πώς, μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει. Με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουν ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη. Αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρυτό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: έχει καταντήσει από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην ανατρέχουμε, δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι. Ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία.
1: Η Αποστόλου Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί. Ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Λέω άντε καλέ, λέω, που θα χιονίσει. Λέω τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον πάρο, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο, δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή. Η φίλη μας λέει: δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών. Και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν. Δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Ιαπωνία, που έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο? Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα? Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδήσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς?
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: είμαστε και πάλι δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχουν έρθει μηνύματα, Διονύση μου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Αρχίζουν τώρα τα, οι φωτογραφίες με τα ηλιοβασιλέματα, τις ανατολές και τα λοιπά.
0: Γιατί,
1: ναι, ρε, γιατί ενδείκνεται ο καιρός τώρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, που είναι στο Κιάτο, δίπλα στη θάλασσα, μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα, που είναι μπουκιά και σιγόρια, να τις πιει στο ποτήρι αυτές τις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν, και από τη θάλασσα. Λάδι εντωμεταξύ. Λάδι. Κρύα βέβαια, αλλά λάδι. Καλημέρα στο Σταμάτη, το φίλο μας από την Τρίπολη. Μας δίνει μια φωτογραφία με σύννεφα. Έχει και μαύρα, έχει και άσπρα, αλλά έχει και κάποια. Επειδή σκάνε οι ακτίνες του ήλιου, τα οποία είναι κίτρινα σύννεφα. Τα βλέπεις και λες από εκεί θα βγουν οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αλλά ωραίο. Ωραίο, ωραίος καμβάς και στην Τρίπολη. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όμορφη καλημέρα, με υγεία, καλή συνέχεια να έχετε. Η Φωτεινή λέει ότι να πούμε στον κύριο Νίκο που μας έστειλε πριν το μήνυμα ότι πείτε ότι και εμείς μέρος της φύσης είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ φυτευτοί. Εξελιχθήκαμε όπως τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Θέλει να μάθουμε ξανά να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Δεν το μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι δεν το μαθαίνουμε. Να συνυπάρχουμε με την φύση. Ίσα ίσα, το αντίθετο. Πάμε να την καθυποτάξουμε και αυτήν. Και έρχεται ο Νίκος που στέλνει και άλλο μήνυμα και λέει: είμαι απεσιόδοξος γιατί λέει, παρακολουθήστε ένα ζώο τι αφήνει πίσω του, παρακολουθήστε τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Πλαστικό, σακούλες, σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι απεσιόδοξος. Αυτό μαζί με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και ναι. Πώς λέει ο Λαρισαίος στο Σαμπουάν, wash and go. Πλύς και τσακίς. Δεν μιλάμε έτσι εμείς στην Λάρισα. Όχι, το λέω.
0: Πώς μιλάτε.
1: Κανονικά, όπως μιλάω, πώς μιλάω.
0: Γιατί δεν έχει το πιο λαλιά.
1: Καλημέρα σας, μα πραγματικά που νομίζουν ότι ζουν και ζούμε. Τόσο μεγάλη απόκληση ζωή τους από τη ζωή μας, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, μιλάει για τους πολιτικούς και για τους φωστήρες. Με αναφορά στο όνομα Ελλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Όλα.
1: Όλα καταρχήν ο χρόνος θα τα.
0: Είμαστε στις πρώτες ώρες από αυτή τη νέα προσπάθεια, τέλος πάντων, που ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περίμεναν πώς και πώς αυτό να γίνει. Έψαχναν κάπου να κουμπίσουν, τέλος πάντων. Τους άρεσε ο Τσίπρας, τον ήθελαν να γυρίσει, θεωρούσαν ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να του βλέπουν στα μάτια τους ή που θεωρούν ότι μέσα σε όλα τα άλλα έδωσε μία και το έχεις εντελώς. Την έχεις
1: την καρδάρα με το γάλα.
0: Ναι, την έχεις την καρδάρα.
1: Η ουσία είναι πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Βέβαια.
1: Με αυτό που έχουν πει, έχουν προβλέψει, έχουν δει ήδη οι δημοσκόποι, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε τόσο όσο ως επιστήμονες οι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι μία από τις κύριες μάχες εν ώψη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι για την πρώτη θέση, αλλά θα είναι για τη δεύτερη. Κυρίως. Έτσι κάποιοι ερμηνεύουν και την οξύτατη αντίδραση του Πασόκ χθες τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνισή του γενικότερα, ή έτσι ερμηνεύουν και τις εχμές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας είναι. Και εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, να τα συζητούμε.
0: Να τσακωνόμαστε.
1: Και γιατί να μην τσακωθούμε.
0: Ναι, γιατί. Αφού είναι στο DNA μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Στους λόφους Φλόρινα, σήμερα δρομολόγια για Καστοριά με 14 βαθμούς, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ήδη φέξει για τα καλά, δηλαδή είναι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι εκεί πέρα στην περιοχή που μας στέλνει τη φωτογραφία. Είναι πολύ μακριά από εμάς, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Δεν ξέρω πού αναφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε όλα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Περίμενα πάντως να ακούσω και κάτι καινούριο χτες. Άρα δεν τα άκουσα. Εγώ προσωπικά. Εγώ σαν Κατερίνα που λένε και στα reality.
1: Υπάρχει ένας γνωστός μας, κοινός γνωστός μας, ο οποίος λέει πως μετά το 300 π.Χ.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, και από το 300 π.Χ. και μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικές λέξεις. Επί της ουσίας δηλαδή καινούργια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπήκαν πολλοί νέες ιδέες. Τώρα να μην το αναλύσουμε για τις νέες ιδέες που μπήκαν και μπολιάστηκαν κτλ. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει κτλ. Όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα να δούμε. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Φασουλά.
0: Ο οποίος φαντάζομαι ότι όπως και εμείς τον πήρε αργά χτες το βράδυ. Πρέπει να τον πήρε αργά.
1: Αλλά έχει άλλη ματιά, ρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό χρόνια. Έτσι. Ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία. Ξέρει, καταλαβαίνει και τις καραμπόλες που θα γίνουν ή για το τι λέγεται, ας πούμε, κάτι που λέγεται. Πού στοχεύει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να μας κάνει ένα ρεζουμέ. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει με τις μου είστε πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα σας τα πω μια και με ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, πού δεν θα ξεκινήσουμε τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα, να τα βάλεις μια σειρά.
1: Να ξεκινήσουμε από το Α, κατά τη γνώμη μου. Τι είναι αυτό που σου έμεινε από χθες, δηλαδή τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση, ρε παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που εσύ θα θυμάσαι από τη χθεσινή βραδιά.
2: Εντάξει, στο όνομα τώρα θα έρθουμε σε λίγο, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση αναφορικά με την επιλογή του τίτλου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εγώ κρατάω από την χθεσινή βραδιά το γεγονός ότι υπήρχε στο θυσίο ένας παλμός. Ένας παλμός από έναν κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ήταν με βάση τα όσα, όχι μόνο τα συνθήματα, δεν μιλάω για τα συνθήματα, αλλά απευθυνόμενος πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαζε ένα θυμό. Λοιπόν, αυτό διέκρινε δηλαδή χθες από την συγκέντρωση στο Θησείο, η οποία ήταν μαζική, ήταν σαφώς αυτό το οποίο ήθελε η Αμαλία, δηλαδή να συγκεντρώσει κόσμο αρκετό, και μάλιστα κάτω από ένα χώρο ιδιαίτερα πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς και μια τρομερή εικόνα την Ακρόπολη που συμβολίζει την οικουμενικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει αυτός ο Ιερός Βράχος. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είναι το σκηνικό το οποίο οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου μετά από 3 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Εξήγησε. Επειδή όταν αποχώρησε από την πολιτική, είχε πει ότι αποχωρώ από την πολιτική διότι θεωρώ 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά τα αναιρέθηκαν από μόνα τους, άλλαξαν οι συνθήκες, εξήγησε τι τον έκανε να επανέλθει, να επιστρέψει.
2: Ναι, νομίζω ότι αν δεις την ομιλία με πολύ προσοχή, λοιπόν, υπάρχουν και μέσα στη διακήρυξη και μέσα στη γενικότερη την τοποθέτησή του 3-4 σημεία τα οποία δεν έχουν μπροστά μου αυτήν την ώρα να εξηγεί και επισημαίνει για ποιο λόγο κάνει αυτό το comeback και για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη στιγμή που θα μπει στο πολιτικό στίβο. Αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουν είναι μια καλή πορεία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Για μένα δεν ξέρω, πες το παράδοξο, πες το πολιτικά παράδοξο, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ενώ είναι καινούριο κόμμα, ενώ χθες έκανε
1: τα αποκαλυπτήρια.
2: Υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Λοιπόν, εν τούτης εμφανίζεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, με σκοπό, σε βάθος χρόνου, μιλάω τώρα άμεσα, λοιπόν, αλλά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Διότι ένα κόμμα το οποίο της ουσίας δεν έχουμε ακόμα, είχαμε χθες τους γενικούς άξονες και τις γενικές τοποθετήσεις.
0: Και δεν ξέρουμε ποιοι θα το πλαισιώσουν επίσης.
2: Ναι, τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν θα δούμε και σε αυτό. Αλλά έχουμε λοιπόν τους γενικούς άξονες και χωρίς να έχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα, δηλαδή το λέω εξειδικευμένο πρόγραμμα, τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκείνο, πόσο προστολογημένο είναι. Λοιπόν, βάζει βάσεις προκειμένου, επαναλαμβάνω, σε βάθος χρόνου, για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εξού και είδα χθες μια φοβερή αμηχανία, γελάδο για μένα. από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και δει από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαζε μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη, προσπαθούσε να βρει θέματα εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν νομίζω όμως ότι η τακτική αυτή και από την Χαρλάου Τρικούπη, λοιπόν, νομίζω ότι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, διότι το να τσακώνονται δύο ή τρία κόμματα για το ποιο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αυτό που ευνοείται στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που διοικεί την πρώτη θέση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν λάθος αυτή η τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο χώρου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι έδωσε πάσα ο κύριος Τσίπρας όταν αναφέρθηκε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, και αναφέρθηκε και στο κέσο μας, στο ΠΣΟΚ και για τα χρέη του και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένο το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θα μου πεις, ενδεχομένως ήρθηκε.
2: Μισό λεπτό. Μιλάω για το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Άσε μετά τις αντιδράσεις που βγάζει το κάθε κόμμα, κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο για το πώς βλέπει ένα νέο πολιτικό φορέα. Δηλαδή, ήδη έκρινα ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, πιάστηκαν από μία συνέντευξη του Σιακαντάρη.
0: Εμείς την κάναμε εδώ.
2: Λοιπόν, εσείς λοιπόν που την κάνατε συνέντευξη.
0: Όχι εμείς, δεν την κάναμε εμείς. Ο Αδαμόπουλος του Γεωργίου την κάνανε μετά.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν την άκουσα πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του και το οποίο το κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη της κυρίας την άκουσα τρεις φορές, δεν μπορούσα να λάθω εγώ. Λοιπόν, λέει, δεν υπήρχε τέτοιο ρεύμα μέσα, να ξεκαθαρίσουμε, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούσε το ΠΑΣΟΚ από κάπου να πιαστεί προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις, ξέρω εγώ, και να.
1: Είναι ότι άλλα έλεγε το 2000, μόλις το 2024 και σε δύο χρόνια λέει άλλα. Εκεί φαντάζομαι ότι έχει εστιάσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά δεν μιλάμε για τον κύριο Σιακαντάρη και δεν είναι εδώ, ήταν χθες, μίλησε χθες.
2: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα του ονόματος. Καταρχάς, ο στόχος το να συζητιέται έχει επιτευχθεί. Θετικά, αρνητικά συζητιέται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μάλιστα, θα σας πω το εξής. Χθες το βράδυ, όχι χθες, προχθές το βράδυ, συζήτησα από έναν παράγοντα που κινείται στο χώρο. Του λέω, ξέρεις το όνομα. Ήξερε το όνομα, ήταν δεσμευμένος από ό,τι κατάλαβα, προφανώς, για να μην μιλήσει, και μου είπε όμως το εξής, και επιβεβαιώνεται. Αυτό που θα ανακοινώσει, μου λέει, αύριο το βράδυ ο Τσίπρας, θα συζητιέται για 10 μέρες.
0: Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
2: Άρα λοιπόν ήξερε το τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά, ή τουλάχιστον μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο όνομα. Αυτό, ακούγοντάς το, όχι διαβάζοντάς το, ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το «Ελλάς σαν Ελλάς», δηλαδή, είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ηχή ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου. Ναι, όλων. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς να το δεις γραμμένο, καταλαβαίνεις τι έννοια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το δεις αποτυπωμένο στο χαρτί, ο κύριος Τσίπρας τι επιδιώκει. Βάζοντας μέσα τη λέξη «αριστερή», θέλει να μπετονάρει, για να το πω έτσι πολύ απλά, άλλο καταφέρει το μπετονάρει, το κοινό το οποίο κινείται στο χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Γιατί? Διότι υπάρχουν και υπήρξαν πολλές διαρροές με τη δημιουργία διαφόρων κομμάτων και των δημιουργητών στο επόμενο διάστημα.
1: Κομμάτων τα οποία για όλα έχει βάλει ενδεχομένως και το χέρι του, από ό,τι λένε.
2: Σωστό.
1: Να τα λέμε.
2: Λοιπόν, θέλει λοιπόν να το μπετονάρει. Θέλει λοιπόν να εμφανιστεί, και θα εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του χώρου, με την έννοια ότι εγώ τον εκφράζω, απευθυνόμενος όχι στους σχηματικούς σχηματισμούς, αλλά απευθυνόμενος στη βάση, απευθυνόμενος λοιπόν στους ψυχοφόρους, και εφόσον επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή το να καταφέρει να αντλήσει όσους περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στην κάλπη, από αυτούς που είχαν δισταγμό, το να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο, ένα λεπτό που εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση, λοιπόν, που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, θα θέλει να διοικήσει λοιπόν την ψήφο τους. Θέλει λοιπόν από εκείνη την πλευρά να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο ο κύριος Τσίπρας, και την ίδια ώρα, με βάση τρόπος που ένα όρο που επίσης χρησιμοποιήθηκε στο μανιφέστο το οποίο έβγαλε ο κύριος Σιακαντάρη, μια γίνει πολλή ζήτηση για τον κύριο Σιακαντάρη, λοιπόν, θα απευθύνεται στην αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, όταν λέμε στην αριστερά του κέντρου, πολύ καθαρό σαν όρος. Λοιπόν, θα διεκδικήσει όλους εκείνους τους ψηφοφόρους, όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να κατεβάσει την αλλαγική πρόταση. Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας. Ότι το ΠΑΣΟΚ λέει, ξέρω εγώ, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, ό,τι αφορά το θέμα για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, βάσει στελέχη του βέβαια, τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι λοιπόν αυτόν τον κόσμο ο οποίος αφιταλατεύεται και αναζητεί μία λύση, η οποία για αυτόν θα είναι εναλλακτική διακυβερνητική από την πλευρά εκείνη, λοιπόν, θα πιστεύει ο κύριος Τσίπρας βέβαια ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν είδατε προσεκτικά το όνομα εκεί στο Α, κάνει ένα περίεργο.
0: Ναι,
2: μέσα...
0: τι είναι αυτό το.
2: Αλέξης Τσίπρας, το είδατε, μέσα στο. Έτσι όπως το έχει κάνει ο γραφίστας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αναφέρεται και στον ίδιο προσωπικά. Τώρα, το Ελλάδα.
1: Μα ούτως ή άλλως όλοι λένε ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί του παρόντος. Ένα προσωποπαγές κόμμα, δηλαδή λέγανε κάποιοι και αναλυτές χθες πριν την όλη αυτή την ονοματοδοσία και την συζήτηση ότι μέχρι τώρα είχαμε κόμματα που αναζητούσαν αρχηγό, τώρα έχουμε αρχηγό που έφτιαξε κόμμα.
2: Ναι, θα σου πω το εξής, θα σε πάω εγώ λίγο πίσω. Το οποίο υποτίθεται, θα σου πω, το οποίο δεν ήταν προσωποπαγές, αλλά τύπος ήταν προσωποπαγές, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν προσωποπαγές γιατί είχε όργανα, συλλογικές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, ήταν προσωποπαγές επί της ουσίας όμως. Γιατί αποχωρώντας ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε που αποχωρεί.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: είπαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο. Έβαλε ο ίδιος το χέρι του για να γίνει ο σκοτωμός.
2: Ναι, έβαλε το χέρι του για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν αποχώρησε και ανοίξαν οι διαδικασίες προκειμένου να.
1: Όχι, γιατί το έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτός είναι που μας διέλυσε, εν πάση περιπτώσει, φέρνοντας τον φυτευτό, μιλώντας έτσι για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τα λέω εγώ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα λένε. Και στη συνέχεια, διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο οπερέτα με τους εσείς μπαίνετε, εσείς δεν μπαίνετε. Και τα λοιπά και τα λοιπά, για να πάρει να καταλήξει εδώ που είναι σήμερα, το ποιο είναι το σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με ποιον.
2: Ναι, η ιστορία όμως απέδειξε ένα πράγμα. Ότι μετά την αποχώρησή του, σταθερότητα στην Κουμουνδούρου και συνέχεια έτσι τουλάχιστον όπως θα μπορούσε, δεν υπήρξε.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι το βασικό της ιστορίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει και ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα γράφει το ταμπλό. Το τι ευκαιρίες χάθηκαν και πόσα μπήκαν στο δοκάρι, δεν θα το θυμάται κανένας.
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Χρειάζομαι στον τίτλο. Σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας. Θέλει να δοκιμαστεί πλέον ως Τσίπρας, ως αυτό το οποίο θα κάνει αυτός, αυτό που θα παρουσιάσει ως κόμμα, αυτό που θα παρουσιάσει ως θέση, θέλει να κριθεί πλέον χωρίς να κρίνεται εκ των έσω. Ο Τσίπρας έχει καεί στην κυριολεξία από αυτό που λέμε όργανα και συνεδριάσεις, κεντρικές επιτροπές και πολιτικές γραμματείες και ρογό κτλ. Η καηγούνα του κυριολεκτικά. Δηλαδή,
0: αυτό όμως είναι προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να απασχολεί τον ίδιο και να τον έχει κουράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα όργανο, ένας πολιτικός σχηματισμός δεν πρέπει να έχει όργανα.
2: Ποιος το είπε, θα έχει όργανο και μάλιστα.
0: Απλά δεν τα ελέγχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω λοιπόν. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να πάει στη Βουλή, αυτό θα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις των προηγούμενων ετών, θέμα αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτιμπυρό, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έπρεπε να συνεδριάσουν, προκειμένου. Ο Τσίπρας ήξερα ποια θέση είχε. Γνώριζα προσωπικά. Λοιπόν, γιατί είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Και γνώριζε τι ακριβώς σήμαινε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Καλά, αν γνωρίζουμε. Αυτό είναι, σηκώνει πολύ συζήτηση και το παίρνουν και ιστορικοί. Αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ή τι γνώριζε, εν πάση περιπτώσει. Όπως επίσης γνωρίζουμε. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι έβαλε το ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή να πάρει καινούργια απόφαση γιατί είχε καταψηφίσει την προηγούμενη του απόφαση λέγοντάς τους δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε. Αλλά η ώρα είναι.
2: Αυτό δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό ήταν στο συνέδριο.
1: Στο συνέδριο, συγγνώμη. Στο συνέδριο. Ζητώ συγγνώμη.
2: Εκεί μπροστά.
1: Ναι, γι' αυτό επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, τα έχεις ζήσει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
2: Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Εγώ σου λέω το εξής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Βουλή και να στηρίξει το θέμα των αμυντικών δαπανών για εθνικούς λόγους κτλ. Και ερχόντουσαν μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δέσμευε τις αποφάσεις και ο Τσίπρας πήγαινε στη Βουλή. Να ακολουθήσει αυτό το οποίο πρέπει να έχει ακολουθήσει και γνώριζε ότι πρέπει να ακολουθήσει, έπρεπε να ακολουθήσει τη γραμμή η οποία έχει ψηφιστεί από τα όργανα με τα οποία βέβαια ήταν σε διαρκή σύγκρουση όλα τα προηγούμενα.
1: Μα τώρα βγαίνουν οι μισοί Σιριζέοι βγαίνουν και λένε ότι για αυτά που έλεγε, διάβαζα ανάρτηση του κύριου Καρανίκα. Τα μισά από αυτά που έκανε δεν τα ξέραμε. Λένε τώρα εκ των υστέρων στελέχη. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι θα κάνει την Κολοτούμπα και έτσι πως την έκανε. Το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το γράφουνε δημόσια, δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Τα διαβάζεις, τα ξέρεις.
2: Δεν θα κρίνω από αέρα. Ονόματα ούτε.
1: Όχι, προφανώς δεν θα κρίνεις.
0: Δεν είμαστε εμείς.
2: Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι συγκεκριμένη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο όνομα. Επειδή είπα ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια δεξιά στροφή, άκουσα και αυτό. Λοιπόν. Ήθελε να απαντήσει μέσα από τον τίτλο του ονόματος, χρησιμοποιεί καθαρά το όρο αριστερή συμπαράταξη, και η συμπαράταξη που είναι το τελευταίο το ακρονίμιο της
1: νέας
2: ονομασίας λοιπόν και τα λοιπά, θεωρούν από την πλευρά της Αμαλίας ότι είναι σαν φράση, σαν έκφραση, σαν λέξη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λέξη συμμαχία, διότι η συμπαράταξη ανοίγει το παιχνίδι.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει και το Πασόκ και αυτό, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή, δεν είναι παρθενογένεση, είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή Γιάννη μου και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς λίγο, γιατί είμαι σίγουρη θα σε βασανίσουν. Θα σε βασανίσουν μετά. Σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας, μας πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη, μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, πρόδωσε τους συντρόφους του το κόμμα του και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς, ο Γιάννης Φασουλάς. Και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ. Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η ΔΕ Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν πρόσωπο παγιές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Άι, καλά τώρα. Εγώ λέω, φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχουν λιώσει στη Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38, αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι. Γιατί ξέρετε, δεν φτιάχνουν εκεί τέτοια. Φτιάχνουνε, δεν έχουν.
2: Όχι, δεν φτιάχνουν, όχι. Έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Και τα περιτσίφ, εσείς. Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Είναι εξαιρετικά αυτό το επεισόδιο, εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει, και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει άναυδοι και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά, χωρίς καμία υπερβολή, πρωτόγνωρο, να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου. Σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον Μπογδό μέχρι και 38 βαθμούς, στις ακτές δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού. Και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά. Και
0: τους τραβήξαν τα ρεύματα.
2: Γι' αυτό και απαγορεύεται να κάνουν, σε ορισμένα σημεία απαγορεύεται το κολύμπι, για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι, και μάλιστα το σώμα, όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνιες, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι, για μήνα Μάιο.
0: Αυτό είναι το
2: θέμα. Ένας τέτοιος καύσωνας που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.

0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
1: Ναι. Αυτό το κύμα, καύσω να μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία και μέχρι, φτάνει μέχρι και η Σουηδία έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, α το πούμε έτσι.
0: Υψηλών θερμοκρασιών, ναι. Υψηλών θερμοκρασιών.
2: Να σου πω, βρε Θωμά, στα σπίτια έχουν air condition?
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα παιδιά.
2: Πώς με βάλετε?
1: Δεν είναι, αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, μα έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από αυτό το, από τα όλα αυτά τα μηχανήματα μέσα στο. Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ. Η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε την διπλανή αυλή της άλλης πολυκατοικίας. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχεις να βάλεις βασικά, να τα κρεμάσεις σίγουρα, θέλει άδειες για να κρεμάσεις.
2: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμείς εδώ.
0: Μη ζητούσαμε άδεια τώρα, σιγά τώρα. Ναι.
2: Άστα, θα μέσα σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς τα κλιματιστικά
1: δεν είναι λύση όμως, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μας περιγράφει στο φωταγωγό, ας πούμε, ο ένας θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
1: Ανοίγεις το παράθυρο λίγο να αερείς στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν. Θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Που αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση. Είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη Ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική και αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα πρώτη θα ξεκινήσει, όχι θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες, ακόμα οι υπόλοιπες Ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν, αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο, ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
2: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει και πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε ναι, αυτό βοηθάει αυτό. Πάρα πολύ. Ναι.
1: Αυτό βοηθάει.
2: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ευχόμαστε.
0: Τα φούσου είναι το Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
1: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εντωμεταξύ. Και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε.
1: Ιούλιο.
0: Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
2: Ναι, όχι Μάιο. Τέλος πάντων.
1: Ελλάδα, νομίζω ότι και στην Ελλάδα, αν χτυπούσε 40 στην Ελλάδα Μάιο, θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε, εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας,
2: ναι,
0: να ξέρεις.
2: Χειμώνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Που μου αρέσει το κρύο.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλούμε, Θωμαΐς.
0: Να σε καλά, Θωμαΐς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Και τι, πάμε Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, και εκεί ζεσταίνονται.
0: Και τι ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που εμείς είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίση, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
2: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως, όπως υπόθηκε πολύ συχνά.
0: Ναι,
3: πράγματι και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα της τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτής της υψηλής θερμοκρασίας και να καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτες οι οποίες ονομάζονται τροπικές, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι τους 35-36 βαθμούς, αλλά μέσα στις πόλεις, εφόσον μέσα στις πόλεις υπάρχει ένα μικρό κλίμα, πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα δακτακτήρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
2: Τρως ένα τζελάτο να δροσιστείς. Περνάει αυτό, είναι προσωρινό. Εσείς κλιματιστικά έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς. Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια.
2: Αλλάζει ο τρόπος ζωής.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαής Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ υψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως, προφανώς, αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
2: Θέλει κι άλλα. Ναι, αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξυπνούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Ξυπνούσαμε το. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που ήμουνα, περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
2: Καλώ τα δεχτήκατε κι εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία. Πράγματι. Και με ενδιαφέρον.
2: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κριστιαν. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε. Γαλλία, Ιταλία.
0: Αγγλία.
2: Ναι,
0: ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη. Δηλαδή, αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας κάνει.
2: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορα. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέο από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή στις 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο χαμηλά.
2: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ,
0: ναι,
2: από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
2: 21 βαθμούς έχει θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
2: Κρύο είναι αυτό.
0: Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
2: Ο άνθρωπος και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
0: Αυτό. Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλες τις ίδιες θάλασσες.
2: Στη Γαλλία τώρα. Πας για μπανιό στη Γαλλία. Εντάξει, και τους και να πας στην Γενία Ακτή. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και είναι αλλιώς.
0: Να σου πω κάτι.
2: Αλλιούρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγαν κάτι για την Γενία Ακτή. Η Γενία Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε 63 εκατομμύρια.
2: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
2: Πήγε τώρα, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία, στα χωριά της Κάτω Ιταλίας, ξέρεις, που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες της βρώμικες.
2: Πολύ βρώμικες. Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ.
0: Δεν πήγα σε παραλίες, δεν είδα. Να σου
2: δεν
0: πω την αλήθεια. Ένα λιμάνι είδα που υπήρχαν και πολεμικά σκάφη. Ναι, μέχρι εκεί.
2: Εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, για την πλανητική σκίαση, έχετε ακούσει. Πάμε αδέρφια και Άγιος ο Θεός.
2: Τι είναι αυτό τώρα το πλανητική σκίαση? Μην μας βάζετε καλά πράγματα στο τραπέζι τώρα.
0: Στις 7 και 51 μας το λέτε.
2: Πλανητική σκίαση,
0: δηλαδή,
2: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μας τώρα. Ναι.
2: Άμα έχει σκιά, η δροσιά. Αλλά. Λοιπόν.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώ αυτό.
2: Και εγώ.
0: Ναι, για πες.
2: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική, στο ρεύμα ανόδου μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλη κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Στο ξανακλίνει επίσης από το ύψος του νέου ψυχικού και φτάνει μέχρι αρκετά χαμηλά. Η Μεσογείων πολύ πιο αυξημένη από άλλες μέρες η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου επίσης τη Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
0: Απόλυξη.
2: Κουβέντες εγώ τώρα, εδώ και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε. Τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
0: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
2: Α, δεν έχει τίποτα.
0: Όχι.
2: Μουγκά. Μαρετίνα που είναι. Λοιπόν.
0: Να παίξω.
2: Α, παίξω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα σήμερα. Η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίση Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ποια εκδήλωση?
2: Σαν του Τσίπρα.
0: Κόμματος.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι,
2: τώρα
0: ό,τι
2: που πάμε
0: να
2: σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
0: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
2: Ναι,
0: ναι. Ποιο νου?
2: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει.
0: Α, λες,
2: υπάρχουν δύο σενάρια.
0: Θα σε καλέσουν.
2: Άκου,
0: στο Σαμαρά.
2: Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δύο μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε?
2: Δύο μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
2: 27 κατά την άνοιξη.
0: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια.
2: Τι
0: ότι
2: σενάρια?
0: Μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
2: Καλά, αυτό είσαι και κοντά.
0: Γι' αυτό λέω, ξαναείδα σενάρια.
2: Ποιος τα θέλει αυτά?
0: Ξέρω εγώ.
2: Εγώ ακούω το τηλέο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Εκείνος δεν τις προκύρει τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Εκείνος δεν τις αποφασίζει.
0: Ναι. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτός έχει το. Πώς το λένε? Έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε.
0: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει στη Λάρισα,
2: ναι,
0: μου λέει. Ωραίοι, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
2: Εντάξει,
0: όσο μας παρουσιάζουν.
2: Εντάξει, μα τι
0: ναι.
2: πει.
0: Όχι, λέω.
2: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
0: Έλα που το έχουν κάνει Λαρισαίοι.
2: Ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ποιος το έχει κάνει? Εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες, μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη, αλλά, γιατί μ' αρέσει και το τένις πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε χθες που έκανα αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
0: Ναι.
2: Στα μικράτα της.
0: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες τη μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα. Από μένα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα και αισθάνομαι τυχερός, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Από τα καλύτερα.
2: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα για τον Τσιτσιπά να μπει νελικόν τον πατέρα του, ας πούμε.
0: Αμάν με τον Τσιτσιπά.
2: Ναι, αφού μπει νελικόν τον πατέρα του.
0: Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρεις.
2: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
2: Εσύ.
0: Συνέχεια. Και προχθές πάλι.
2: Τότε. Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε. Τσι το ένα, τσι το άλλο. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Καζάμπιαν είναι αυτή.
2: Καζάμπιαν.
0: Παρθυγμέ.
2: Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
2: Πας δύο χρονιάνες, ναι.
0: 7:57.
2: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τους Καζάμπιαν και αμέσως μετά Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σκιακαντάρι πάλι, θα γίνει χαμός. Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημητρή Πτωχού, αντιπεριφερειαρχών, των δημάρχων της Μεσσηνίας και εκπροσώπων τους, πραγματοποιήθηκε χθες στον πολυχώρο Ρεγκίνα του Πνευματικού Κέντρου της Καλαμάτας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι Δήμαρχοι Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, Δυτικής Μάνης Γιώργος Σιουρέας, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, Μαρία Οικονομάκου, Ανδρέας Τσουκαλάς και Τάσος Αδαμόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης. Επίσης υπήρχαν εκπρόσωποι άλλων δήμων της Μεσσηνίας, όπως του Δήμου Πύλου Νέστορος και του Δήμου Ιχαλίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν χρηματοδοτικά προγράμματα και προσκλήσεις έργων που είτε έχουν ανοίξει είτε θα ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι άξονες των προγραμμάτων προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία από τους Δήμους τόσο μελετητικά όσο και στο επίπεδο της σύνταξης των φακέλων για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης αυτών των έργων. Κύκλωμα με έδρα το Λουτράκι της Κορινθίας που βαρύνεται με τηλεφωνικές απάτες σε πολίτες και στη Μεσσηνία με λία πάνω από 76.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Εις βάρος 11 ατόμων, 5 άνδρες και 2 γυναίκες σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με την οποία οι φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται σε 32 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και 345 απόπειρες μέσα σε ένα χρόνο. Στη Μεσσηνία τα θύματά τους ήταν 8 γυναίκες σε Καλαμάτα, Μεσσίνη, Πεταλίδη και Γαργαλιάνους. Όπως προέκυψε, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να καλούσαν τα θύματά τους και παρίστραναν τους λογιστές ή γνωστούς συγγενών τους, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο σε αλλοδαπούς ή ηλικιωμένους και επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα. Κάλεσμα σε πολίτες, φορείς και σωματεία να προσέλθουν σε ανοιχτή σύσκεψη ενάντια στη σχεδιαζόμενη Ισραηλινή επένδυση στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, την οποία διοργανώνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της πόλης μας, απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας. Η κίνηση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για απαράδεκτη και αδιαφανή διαδικασία που αποσκοπεί στην οικονομική διείσδυση του γενοκτονικού Ισραήλ στη χώρα με την προκλητική στήριξη από την κυβέρνηση και θα έχει ως συνέπεια την ιδιωτικοποίηση της παραλίας της Καλαμάτας οδηγώντας σε άμετρη τουριστικοποίηση της περιοχής. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες για την άρση επικινδυνότητας του δρόμου στο Ακρογιάλι της κοινότητας Αβίας, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο είχε σημειωθεί κατολίσθηση και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα του πρανούς. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή της Δυτικής Μάνης γίνεται καθαίρεση τμήματος του πρανούς ώστε να αρθεί η επικινδυνότητά του και ο δρόμος στο σημείο θα διαπλατινθεί. Κλειστή για 20 περίπου ημέρες είναι από χθες η παιδική χαρά στα λεγόμενα σχοινάκια στην οδό Νέδοντο στην Καλαμάτα για εργασίες αναβάθμισης με προσθήκη νέου εξοπλισμού και οργάνων. Ο Δήμος Καλαμάτας, αποδεχόμενος τη δωρεά της ΔΕΗ, προχωρά στην αναβάθμιση του χώρου της παιδικής χαράς που βρίσκεται στο συγκεκριμένο πάρκο. Άστατο καιρό με αραιές νεφώσεις αρχικά που σταδιακά θα πυκνώσουν και θα εκδηλώσουν βροχές από το μεσημέρι αλλά και καταιγίδες αργότερα αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματος μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαράβα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 27 σήμερα του Μαΐου. Αν είτε έχετε κυκλοφορήσει, είτε κοιτάξετε από το παράθυρο αυτή τη στιγμή, δεν μοιάζει για 27 Μαΐου σήμερα. Και δεν θα μοιάζει καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, μιας και θα τα πούμε και αναλυτικά στη συνέχεια. Έχουμε πρόγνωση για καταιγίδα σήμερα εδώ στην περιοχή μας. Οπότε έχετε το νου σας.

Ακούτε πάντα Art Kalamatas, 8 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, στο ρολόι του σταθμού. Να μεταφέρω τις καλημέρες και από τη Γεωργία Οικονομοπούλου, που είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Και θα είναι και για αρκετό καιρό ακόμα. Έχουμε απουσία του Στέφανου, έτσι, του Χατζάκη, για αρκετό χρονικό διάστημα, για καλό λόγο, να είναι καλά, αλλά να του στείλουμε κι εμείς την καλημέρα μας και την αγάπη μας.

Να θυμίσω ότι 2721-095-300 και 95-301 είναι τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να στείλω και την καλημέρα. Έχω πολύ καιρό να στείλω καλημέρες σε φίλους ακροατές, γιατί ακούω γκρίνιες από κάποιους. Αν πω κάποιες καλημέρες και κάποιοι μείνουν εκτός, έχουμε τα γνωστά μετά. Οπότε το αποφεύγω. Λοιπόν, την καλημέρα στον Ηλία μου, στο φίλο τον Ηλία μου από την Κλεισούρα. Και του στέλνω την καλημέρα λέγοντας ότι ενώ είναι ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας, της ωραιότερης ίσως ηλικίας, ήρθε από το εξωτερικό μετά από πολλά χρόνια, προσπάθησε να μείνει στο χωριό του, προσπάθησε εκεί να βελτιώσει κάποιες καταστάσεις και δυστυχώς βρήκε όχι εμπόδια, βρήκε τείχους. Το καλό είναι ότι συνεχίζει να αγωνίζεται και να παλεύει. Γι' αυτό τον θεωρούμε και κομμάτι δικό μας της εκπομπής. Να είναι καλά. Το λέω αυτό γιατί όπου και αν δει κανείς σήμερα, ιδιαίτερα στις περιοχές εκτός αστικών κέντρων των νομών και του δικού μας νομού και των γειτονικών και κάθε νομού της χώρας, δυστυχώς δεν είναι κακό προνόμιο δικό μας αυτό το σκηνικό. Θα δει λοιπόν ότι στις περιοχές όχι μόνο η αίσθηση αλλά και η πρακτική η οποία κυριαρχεί είναι αυτή της εγκατάλειψης, δυστυχώς.

όπως λέγαμε τη Δευτέρα, για τους αγροτικούς δρόμους, για το οδικό αγροτικό δίκτυο. Είναι περίοδος που είτε οι δεντροκαλλιεργητές, είτε οι υπόλοιποι παραγωγοί πρέπει να βρίσκονται στα χωράφια τους και δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές. Το ίδιο βεβαίως υφίστανται ως κατάσταση και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι τέτοιο το οδικό δίκτυο που γίνεται άθλος απλά και μόνο η πρόσβαση στα σπίτια τους. Πώς λοιπόν αντέξει, πώς να μπορέσει κάποιος να παραμείνει σε αυτές τις περιοχές. Να θυμίσω επίσης ότι 107,2 και 104,4 είναι συχνότητες ΣΕΡΤ Καλαμάτας για την Νότια Πελοπόννησο. Να θυμίσω ότι στο erteco.gr, την πλατφόρμα μας, μας ακούτε χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ.

Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Από το μεσημέρι σήμερα, τις 3 περίπου η ώρα, για την περιοχή της Καλαμάτας θα ξεκινήσει ασθενής αρχικά βροχόπτωση, η οποία στις 6 με 8, από ό,τι τουλάχιστον μας πληροφορεί σήμερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο, θα μετατραπεί σε ισχυρή καταιγίδα.

Είπαμε, Μάιος στο ημερολόγιο, τελείως διαφορετική κατάσταση στο καιρικό. Προσέξτε όμως, η θερμοκρασία θα είναι όχι απλά μια χαρά για την εποχή, θα είναι και αρκετά υψηλή. Πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα για την περιοχή της Καλαμάτας. Τώρα, περιφερειακά και κυρίως στα ορεινά του νομού και της Νοτιού Πελοποννήσου, θα έχουμε το ίδιο σκηνικό με τοπικές ισχυρές βροχοπτώσεις. Για αύριο έχουμε να βελτιώνεται η κατάσταση, αραιή συννεφιά μόνο κατά τόπους και κυρίως τις βραδινές ώρες. Με αραιή επίσης συννεφιά, με λίγα σύννεφα, θα πάμε και την Παρασκευή. Επίσης, τις δύο αυτές τις ημέρες, η μέγιστη θερμοκρασία που θα σημειωθεί, κυρίως στα παιδινά, θα είναι πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σαββατοκυριακό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πιθανότητα βροχόπτωσης, τουλάχιστον στις προγνώσεις που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Δεν λέμε όμως τίποτα παραπάνω. Θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο όταν θα έχουμε τις νεότερες προγνώσεις. Πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας, τα οποία θα τα δούμε συνοπτικά, αν και έχουμε σημαντικές έτσι, εξελίξεις και στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και κάποια πράγματα τα οποία σημειώθηκαν και αφορούν τα τοπικά εδώ, αεροδρόμια κτλ. Θα τα δούμε συνοπτικά, διότι σήμερα θέλω να πάω πολύ γρήγορα στους δύο καλεσμένους. Το λέω ενημερωτικά αυτό για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Το ένα έχει να κάνει με την εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας για την επένδυση στην παραλιακή ζώνη της Δυτικής Παραλίας εδώ στην Καλαμάτα, τουριστική επένδυση. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια κατατοπιστική και ουσιαστική κουβέντα. Αλλά αυτό το οποίο πρώτη θα ήθελα να διαπιστώσω είναι ότι από κανέναν άλλο φορέα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μια τέτοια κίνηση ή εν πάση περιπτώσει μια τέτοια παρόμοια προσπάθεια για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και αφορά το μέλλον μιας περιοχής η οποία τα επόμενα χρόνια, ως περιοχή που ακόμα δεν έχει πάρει την τελική της μορφή, θα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης. Και εκεί, λόγω της προτινόμενης αυτής, εν πάση περιπτώσει, παρέμβασης, έχουν τεθεί μια σειρά από ζητήματα και ερωτήματα. Λοιπόν, καταρχάς αξίζει έτσι, την προσοχή μας η πρωτοβουλία αυτή της αντιφασιστικής κίνησης και να πω ότι το παράδειγμα της θα πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι φορείς. Δηλαδή, το επιμελητήριο δεν το αφορά η συγκεκριμένη επένδυση, το Δήμο Καλαμάτας ή άλλους φορείς.

Κάτι άλλο που επίσης φαίνεται να περνάει στα ψηλά είναι ότι χθες για μία ακόμα φορά ζήσαμε το ίδιο σκηνικό σε τραπεζικό κατάστημα της πόλης μας. Τι ακριβώς έγινε? Είχαμε διαμαρτυρία από το Σωματείο ΙΚΑΕΦΚΑ Μεσσηνίας, από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας και από το Συνδικάτο Οικοδόμων. Ποια ήταν η αιτία της διαμαρτυρίας? Το γνωστό, ότι είχαμε να βγαίνουν στο σφυρί, να βγαίνουν στο πληστηριασμό δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαμε χθες. Μάλιστα, η μία αφορούσε πρώτη κατοικία δύο συνταξιούχων υπερηλίκων που το μοναδικό τους εισόδημα για να ζήσουν ήταν μία σύνταξη, και από τη σύνταξη αυτή προσπαθούσαν να πληρώσουν και κάποιες δόσεις στο δάνειο, δεν έφτανε αυτό στην τράπεζα και τους έβγαλε το σπίτι στον πληστηριασμό. Και η άλλη περίπτωση είχε να κάνει με μονογονεϊκή οικογένεια. Πριν 3 χρόνια η τράπεζα προσπαθήσει πάλι να πετάξει έξω από το σπίτι τους μητέρα και παιδί. Τότε είχε αποτραπεί αυτή η εξέλιξη και 3 χρόνια μετά επιστρέφουμε στην ίδια κατάσταση με το σπίτι να εκπληστηριάζεται. Το θέμα των πληστηριασμών, για το οποίο δεν γίνεται και καμιά πολύ μεγάλη κουβέντα από ό,τι βλέπω και γενικότερα από τα κεντρικά μέσα, είναι στα καλύτερά του, να πούμε. Πάνω από 12.000 πληστηριασμοί έχουν ήδη προγραμματιστεί στην πλατφόρμα αυτή των πληστηριασμών μέχρι τον Νοέμβριο.

Και όπως επισημαίνουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά το σκηνικό, δεν είναι αυτά τα δυνατά χαρτιά των τραπεζών. Είναι ακίνητα χαμηλής ή μέτριας εμπορικής αξίας. Ακόμα δηλαδή το κύριο κύμα, το σημαντικό κύμα των ακινήτων, δεν έχει, των πληστηριασμών μάλλον που αφορούν σημαντικά ακίνητα, δεν έχει ξεδιπλωθεί. Να το πάμε και λίγο παραπέρα το θέμα, μιας και το ανοίξαμε. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, συγγνώμη, αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες και προς τα ταμεία. Είμαστε πάνω από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ.

κάποιος είναι κακό. Αυτό. Χρωστάμε κοντά έτσι στο 1,5%, στο 150%, μια μισή φορά δηλαδή, το ΑΕΠ. Εντάξει, έτσι είναι η οικονομία με τα χρέη. Ναι, αλλά το ληξιπρόθεσμο είναι πάνω από το μισό, κοντά στα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Δηλαδή το να έχει χρέη μια επιχείρηση, το να έχει χρέος κάποιος, ως ένα βαθμό είναι ανεκτό και δικαιολογημένο. Το να μην μπορεί όμως να το πληρώσει, είναι κάτι το οποίο αρχίζει να προβληματίζει. Και όταν αυτοί είναι πολλοί που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους μέσα σε μια οικονομία, μέσα σε ένα κράτος, αρχίζει πλέον και γίνεται ένα ποιοτικό μέγεθος, το οποίο αποτελεί και έναν από τους βασικότερους δείκτες της οικονομίας. Και εδώ, δυστυχώς, δεν τα πάμε καλά. 110 δισεκατομμύρια είναι οι οφειλές προς την εφορία, προς το δημόσιο. Συγγνώμη, αυτές είναι οι οφειλές οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να εισπραχθούν. Οι ληξιπρόθεσμες είναι κοντά στα 160 δισεκατομμύρια. €50 δισεκατομμύρια είναι προσεύκα και γενικά στα ασφαλιστικά ταμεία. Για φανταστείτε, €50 δισεκατομμύρια προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μία δαπάνη που, εν πάση περιπτώσει, δεν τη λες και δεύτερης σημασίας. Είναι η ασφαλιστική και στη εξοδοτική σου κάλυψη. Και 75 με 80 δισεκατομμύρια είναι όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει να κάνει με τράπεζες και τα ιδρύματα αυτά, τα funds. Κοντά στα 80 δις, το 1 τρίτο δηλαδή περίπου του ΑΕΠ. Δεν ξέρω αν αυτό περιπίτιμη για την ελληνική οικονομία και δεν ξέρω εάν συνοδεύει ή εν πάση περιπτώσει στηρίζει αυτό το success story που λέμε της ελληνικής οικονομίας και ότι ανακάμψαμε και ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και ότι ξεπεράσαμε την οικονομική κρίση. Ποιος την ξεπέρασε. Εδώ έχουμε φτάσει στους 10 περίπου να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους υποχρεώσεις, να μην μπορούν να πληρώσουν την ασφάλισή τους.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μιχάλη. Με ρωτάει αν θα πω κάτι για το κόμμα Τσίπρα. Τα είδατε, φαντάζομαι, περισσότεροι, και φυσικά όσοι ενδιαφερόσαστε και λίγο παραπάνω, όσοι έχετε και ένα ενδιαφέρον παραπάνω, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα, κάθε κόμμα που έρχεται, ό,τι είπαμε και για την κυρία Καριστιανού και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σαφώς εδώ είχαμε πιο έμπειρος προφανώς πολιτικός ο κύριος Τσίπρας, φρόντισε να δώσει ένα πρώτο στίγμα με 7 βασικούς άξονες, τους οποίους προτείνει για την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Λέτε να τριτώσει, όχι το κακό, έτσι, απαραίτητα κάθε νέο κόμμα που έρχεται, καλό είναι προς τη δημοκρατία, τόσο από μερικές εξαιρέσεις. Να τριτώσει με το αναμενόμενο και πολύ συζητημένο κόμμα του επίσης πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει και τοπικό ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, άνω τελεία, αν προλάβουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και σημαντικές εξελίξεις σήμερα για άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη για το αεροδρόμιο, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο πέρασε μάλλον η σύμβαση παραχώρησης πάει προς τη Βουλή. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Και συνέντευξη Περιφερειάρχη χθες. Τώρα εδώ, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ο κ. Περιφερειάρχης, διαβάζοντας και σήμερα, δεν ήμουν χθες συνέντευξη τύπου, δεν έλαβα πρόσκληση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Διαβάζοντας τοπικά σήμερα ότι διαχώρισε σε δύο κατηγορίες τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Μεσσηνία και φαντάζομαι και συνολικά στην Πελοπόννησο. Είπε ότι αυτά που έρχονται από το παρελθόν, από τις παλαιότερες περιφερειακές αρχές, έχουν κάποια ζητήματα. Αυτά που έχουν ξεκινήσει και έχουν ενταχθεί επί της τωρινής περιφερειακής αρχής δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και πάνε καλά. Δεν κατάλαβα το εξής. Όλη η παράταξη, όλη η ομάδα του κυρίου Περιφερειάρχη ήταν στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Αυτό έχει να κάνει δηλαδή και με τους τωρινούς του συνεργάτες. Δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, το αναφέρω ως έτσι, ένα από τα σημεία που είδα. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε και αυτά με τα μέλη της περιφερειακής αρχής, με τα οποία έχουμε και αρκετά να συζητήσουμε εντός των ημερών. Πάμε λοιπόν σε αυτό που προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής, αναφορικά με την εκδήλωση σήμερα της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας για την προτινόμενη, σχεδιαζόμενη επένδυση τουριστική, δημιουργία δηλαδή τουριστικής μονάδας εδώ στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας. Να καλημερίσω τον κύριο Δονάτο Νίκο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, το μέλος της αντιφασιστικής κίνησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Ηλία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το εξής. Τι ξέρουμε καταρχάς για αυτή την, για αυτή την ιστορία, τι υπάρχει ως εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως το έχετε πληροφορηθεί εσείς?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί εμείς και όλη η πόλη είναι κυρίως μέσω δημοσιευμάτων στο ίντερνετ και μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης μέσω ίντερνετ, η οποία κράτησε πάρα πολύ λίγο και στην οποία συμμετείχαν αναγκαστικά όσοι λίγοι πολίτες πήραν χαμπάρι τελικά τι γίνεται. Αυτό που είναι μπροστά μας είναι μια επένδυση της εταιρείας IDM Καλαμάτα Μονοπρόσωπη, ΑΕ, συνδόμενη με τον Ισραηλινό όμιλο IDM Capital, για παραθεριστικό χωριό στην Δυτική Παραλία Καλαμάτα, θέση Μπουρνιάς. Ναι. Να καταλάβουν οι ακροατές μας, μιλάμε για την περιοχή ακριβώς δίπλα στις βενζίνες που λένε, στα ντεπό της βενζίνης στην Δυτική Παραλία, εκεί που βγαίνει ο ποταμός Άρης.
0: Ναι,
1: λίγο
0: ναι.
1: Πιο μετά. Σε αυτό λοιπόν το σημείο έχει οριστεί μια έκταση, τεράστια έκταση, 205 στρέμματα και προβλέπεται δόμηση 40 στρεμμάτων, 40 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων είναι η δόμηση, η οποία δεσμεύει ένα πολύτιμο τμήμα του Αιγιαλού μπροστά μας και ζητούν, αξιώνουν οι επενδυτές να μπουν στο νόμο 64-2021 για στρατηγικού τύπου επένδυση, η οποία επιβάλλεται από την κεντρική κυβέρνηση στις τοπικές κοινωνίες και η οποία βάσει των άρθρων 5 και 6 του συγκεκριμένου νόμου αιτείται αποκλειστική παραχώρηση του Αιγιαλού της παραλίας για χρήση αποκλειστική των πελατών της ξενοδοχικής αφημονάδας. Από όλα όσα είπαμε στιγμής, εμείς κρατάμε τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι αυτό που είπα τελευταία, ότι πρώτη φορά στην περιοχή μας υπάρχει ενδεχόμενο κομμάτι του Αιγιαλού να δεσμευτεί η αποκλειστική χρήση πελατών, δηλαδή μιλάμε για ιδιωτικοποίηση του Αιγιαλού στην ουσία, μια πόλη η οποία έχει στηρίξει την...
0: Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό.
1: Είναι συνταγματικό όντως. Βέβαια έχουν προκύψει κάποιες εξαιρέσεις σε πλάσεις του ΕΟΤ Παλαιπωτέ, οι οποίες σήμερα έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως οι Βουλιαγμένες και άλλα μέρη, που εκεί πέρα μπορούν να γίνουν αυτές οι παραχωρήσεις. Ωστόσο, προκύψει κάποιες εξαιρέσεις σε πλάσεις του ΕΟΤ Παλαιπωτέ, οι οποίες σήμερα έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως οι Βουλιαγμένες και άλλα μέρη, που εκεί πέρα μπορούν να

0: αποκλειστική χρήση αγιάλου. Μην
1: εκπλησόμαστε. Λέμε το Κώστα Ναβαρίνο.
0: Αυτό είναι πολύ, είναι πολύ δυτικότερα. Και είναι άλλο εκεί, θα μιλούσαμε και εκεί. Όχι, μιλώ για τις εγκαταστάσεις της, της στρατιωτικής εκεί, της, την 120ΠΕΑ.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει εδώ, και υπάρχει και ένα παράδειγμα.
1: Εδώ όμως έχουμε ένα παράδειγμα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Να πω ένα στοιχείο. Εκεί μιλάνε για 147 δωμάτια και 250 περίπου νομίζω κατοικίες. Μιλάμε για μια πόλη στην ουσία μέσα στην πόλη. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, μια τέτοια είδους ιστορία, ας ήταν κανείς θετικός ή αρνητικός, αξιώνει μια πολύ σοβαρή δημοσία διαβούλευση ως προς τη φέρουσα ικανότητα, τις υποδομές, τη δέσμευση πόρων κτλ. Για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Αυτό αντί να συζητηθεί ευρύτερα και να πάρει θέση στην τοπική κοινωνία και να ακουστεί αυτή για να μπορέσει και η τοπική κοινωνία να αποφασίσει αν όντως θέλει κάτι τέτοιο, έχουμε μια διαδικασία από τα πάνω που παρακάμπτει δήμους, περιφέρειες, τοπικές κοινωνίες και ζητάει να βάλει αυτή την επένδυση, να το πω έτσι, καπέλο στην τοπική κοινωνία, το οποίο αλλάζει άρδιν το τοπίο και του τουρισμού και της καθημερινής ζωής μας και ευρύτερα θέτει ένα θέμα. Όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα που παράθει υπέρ τουρισμός και πώς τοπικές κοινωνίες αλωτριώνονται και αλλοιώνονται από αυτόν, που γίνεται χωρίς σχεδιασμό, με υποβάθμιση των υπόλοιπων παραγωγικών τομέων, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα σε πολλές πόλεις και στην Αθήνα και σε εμάς σιγά-σιγά, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, την αύξηση των ενοικίων και του κόστους των υπηρεσιών και των προϊόντων. Όταν λοιπόν έχουμε στην πόλη μας χιλιάδες επισκέπτες χωρίς κανένα τύπου σχεδιασμό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να σημάνει για τα νίκια, για τις τιμές στην εστίαση και όχι μόνο, και στις υπηρεσίες και για ένα σωρό παράγοντες. Τη στιγμή που η Καλαμάτα το νοσοκομείο παραπέει, έφυγε πρόσφατα και μια παθολογική κλινική, τη στιγμή που άλλοι παραγωγικοί φορείς, τομείς μάλλον, έχουν απαξιωθεί από την κυβέρνηση προκλητικά. Να πω να κάνω μια παρένθεση. Είχαμε το χειμώνα και αγροτικές κινητοποιήσεις. Ξέρουμε τελικά αυτοί οι άνθρωποι τελικά ικανοποιήθηκαν τα θέματα τους ή όχι? Πώς είναι σήμερα να είναι κανείς αγρότης πλέον μετά αυτό το κύκλο των κινητοποιήσεων?
0: Δεν ακούτε την εκπομπή μας? Κάθε μέρα το έχω. Κάθε μέρα τα λέμε, κύριε Νικόλαο. Όχι, δεν έχει ικανοποιηθεί τίποτα. Ούτε τα καύσιμα δεν πήρανε την έκπτωση.
1: Βλέπουμε τι γίνεται. Σαν ρητορική ερώτηση.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Μια στιγμή, γιατί βάλαμε πολλά πάνω στο τραπέζι. Ναι. Βάλτε μια τελεία. Γιατί,
1: το σημαντικότερο όμως δεν είπαμε.
0: Πείτε.
1: Το σημαντικότερο από όλα και αυτό το οποίο εμάς και πολύ μας κινητοποίησε μαζί μου που είπα προηγουμένως είναι ότι η συγκεκριμένη επένδυση, η συγκεκριμένη μονάδα ανήκει σε μια Ισραηλινή εταιρεία, τεράστια επιχείρηση τουριστική,
0: ναι,
1: η οποία μπορεί να μην ξέρουμε εμείς λεπτομέρειες, αλλά γενικά το τουριστικό κεφάλαιο του Ισραήλ συνδέεται άμεσα με την πολεμική βιομηχανία και αυτό που γίνεται τώρα στην Παλαιστίνη. Είναι ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες αναψυχής σε στρατιώτες του IDF για να ξεκουραστούν από την γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Τίθεται ένα ερώτημα πάρα πολύ σοβαρό, που υπερβαίνει το θέμα το συγκεκριμένο. Εμείς σαν χώρα, σαν λαό, σαν πόλη, θέλουμε να γίνουμε κομμάτι αυτής της διαδικασίας?
0: Μισό λεπτάκι, βλέπουμε... μισό λεπτάκι, ναι. Δονάτο, μισό. Η συγκεκριμένη εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, ιδρύθηκε μόνο για αυτή την επένδυση. Είναι θυγατρική μιας άλλης εταιρείας που δραστηριοποιείται στο real estate και στην Αμερική. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχω. Αυτό τώρα που λέτε ότι έχει συνεργασίες με στρατιωτικά κεφάλαια, από πού προκύπτει αυτό το πράγμα?
1: Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες Ισραηλινές που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα, για παράδειγμα η εταιρεία Brown, επειδή έγινε μια τελευταία μια άδωνη συζήτηση για την συμμετοχή της σε μια εκδήλωση πολιτιστική στην Αθήνα, στην Ομόνια, βγήκε προς τα έξω και από όσους το είχαν ψάξει ότι αυτή η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες. Εμείς αυτό θα επανέλθουμε.
0: Δεύτερον, όλοι σχεδόν στο Ισραήλ, άντρες, γυναίκες, όλοι σχεδόν, ιδιαίτερα οι νέοι, κυριολεκτικά τώρα είναι στη διακατάσταση αυτή η χώρα, είναι στο στρατό. Δηλαδή.
1: Αυτό είναι όμως δικαιολογία.
0: Θέλω να πω. Δεν προβάλλω τίποτα ως δικαιολογία και δεν παίρνω θέση σε καμία πλευρά. Απλά προστατεύω αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή για ένα πολύ σοβαρό θέμα, όντως. Και δεν το λέω με καμία αυτή. Αυτό βλέπω και από τη δική σας τη μεριά και από την αντιφασιστική. Αυτό κάνουμε και την κουβέντα. Ό,τι έρχεται να είναι καταρχάς προς όφελος της ενημέρωσης και μόνο ό,τι πραγματικά βοηθά να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτό το πράγμα είναι στο όφελος της ενημέρωσης. Η εταιρεία η οποία πραγματικά είναι μπλεγμένη στην βαριά πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ και πρωταγωνιστή είναι ήδη στην Καλαμάτα. Δεν περιμένουμε την επένδυση δηλαδή, αυτή να έρθει.
1: Όχι, θέλω
0: να
1: πω ότι είναι ένας ακόμα κρίκος.
0: Είναι η Elbit στο αεροδρόμιο.
1: Elbit, ακριβώς. Θα το λέγαμε με προλάβατε. Θα το λέγαμε για αυτό να το πω σκοπό.

0: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εάν δεν ήταν τώρα αυτή η εταιρεία και αν δεν ήταν Ισραηλινών συμφερόντων ή οτιδήποτε άλλο, θα άλλαζε κάτι για την επένδυση αυτή?
1: Θα άλλαζε τίποτα από όσα είπαμε προηγουμένως για τον υγεία.
0: Εκεί πάμε.
1: Λοιπόν. Για όλα.
0: Πάμε στα ουσιαστικά.
1: Να πω όμως κάτι, επειδή αυτό το είπα προηγουμένως να μην επαναλαμβάνομαι, ήθελα να επιμείνω σε αυτό το κομμάτι ως προς το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ζούμε αυτή τη στιγμή δύο καταστάσεις. Στην Παλαιστίνη, η Παλαιστίνη γενοκτονία είναι στο τρίτο χρόνο πλέον και υπολογίζονται αυτή τη στιγμή περίπου 80.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από αυτή τη διαδικασία αυτή. Έχουμε ένα Ισραήλ το οποίο στη Μεσόγειο ασκεί πειρατεία, απαγάγει ανθρώπους που πηγαίνουν σε πλοία αλληλεγγύης, όπως το Σουμούτ Φλωτήλα. Έλληνες πολίτες βασανίστηκαν. Είδαμε τις εικόνες τις τελευταίες μέρες στα κανάλια. Άνθρωπος από την Καλαμάτα που συμμετείχε στο στόλο συνελήφθηκε, βασανίστηκε και είναι τώρα στην Αθήνα και λαμβάνει περίθαλψη αυτή τη στιγμή για να μπορεί να συνεγυρίσει πίσω την πόλη μας. Σε αυτά θα ενημερώσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες.
0: Να τα πούμε αυτά. Αυτό να σας καλέσω εδώ να κάνω μια κουβέντα για αυτά, γιατί υπάρχουν και άλλα χειρότερα. Ότι δηλαδή πουλάμε και αγοράζουμε και όπλα από το Ισραήλ αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει μια τεράστια οικονομική διείσδυση του Ισραήλ στη χώρα μας. Μια τεράστια οικονομική σχέση η οποία μας φέρνει σε μια συμμαχία ντροπής κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας. Δεν θέλουμε η χώρα μας και η πόλη μας να είναι κρίκος αυτής της διαδικασίας. Και γι' αυτό το λόγο το βάζουμε σαν ένα βασικό σημείο. Και να πω και κάτι τελευταίο. Πολλοί ρωτάνε φίλοι και με το δίκαιο τους. Δηλαδή, παιδιά, καλά τα λέτε, αλλά τι να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι από την Καλαμάτα, από την Ελλάδα, ενώ κάτω γίνεται αυτή τη στιγμή το μακελιό? Οι Παλαιστίνοι οι ίδιοι, οι ίδιες οργανώσεις τους, ζητάνε το εξής από εμάς. Πρώτον, να μην αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί στον ηρεμωτό της επικαιρότητας. Και δεύτερον, και πολύ σημαντικό επίσης, να προσπαθήσουμε να υπάρχει όσο δυνατόν λιγότερη σχέση οικονομική, πολιτική και πολιτισμική με το κράτος των δολοφόνων του Ισραήλ. Το οποίο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κινήματα και πολίτες κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να μην υπάρχει δίσδυση των Ισραηλινών στις χώρες τους. Από την οικονομία, από την στρατιωτική συνεργασία, να πούμε ότι πέρσι σύστηκε η Μεσόγειος από τις κινητοποιήσεις των εργατών των λιμανιών να μην πάνε στο Ισραήλ καράβια με πολεμικό υλικό. Ως και το τελευταίο, ας πούμε, με τη Eurovision που ολόκληρες χώρες αρνήθηκαν τη συμμετοχή επειδή θέλουν να συνενέσουν στην νομιμοποίηση του Ισραήλ μιας μια πολιτιστική εκδήλωση. Όλα αυτά είναι πράγματα που μας ζητούν οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι, ότι παιδιά προσπαθήστε να μην υπάρχει οικονομική συνεργασία, για να υπάρχει πίεση σε αυτό το κράτος να μην θεωρείται σαν μια κανονικότητα της κοινωνίας μας. Υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι μια χαρά όλα, αλλά κάνει όμως και γενοκτονία.
0: Κύριε Δονάτο, εάν αποδειχθεί, εάν έρθει στην επιφάνεια ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει την επένδυση συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, καταγγέλλεται, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή του Ισραήλ είναι υπόλογος, έτσι, και υπόδικος για εγκλήματα πολέμου, ναι, μαζί σας. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μία προτινόμενη επένδυση από μία εταιρεία η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, έχει να κάνει γενικότερα με τη φυσιογνωμία όχι μόνο της περιοχής, ολόκληρης της πόλης. Να βάλουμε λίγο το πλαίσιο αυτό στην κουβέντα και να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Ωραία, αυτό συζητάμε και εμείς σας λέω ότι εμείς αν καλούμε σήμερα σε μια σύσκεψη ανοιχτή και θα πούμε γι' αυτό αργότερα, καλούμε σε αυτά τα τρία βασικά σημεία. Μπορεί να είναι και άλλα στην πορεία. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε την απολύτη αλήθεια ή ότι δεν μπαίνουν και άλλα θέματα μέσα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι έχει πρώτα απ' όλα νόημα να συζητήσουν η τοπική κοινωνία, να βρεθούμε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αυτή τη στιγμή σκέψεις και αμφισβητήσεις για το θέμα αυτό. Και αυτό και σήμερα η κουβέντα που θα κάνουμε δεν είναι ακριβώς εκδήλωση, δεν θα παρουσιάσουμε κάποια ολοκληρωμένη, ας πούμε, μελέτη, αλλά μια προσπάθεια να συντονιστούμε, να ανταλλάξουμε πληροφορίες και προθέσεις για αυτό το θέμα, όσοι πολίτες, φορείς, σωματεία, οτιδήποτε άλλο, συλλογικότητα, ας πούμε, πάνω στην πόλη, και αυτό θέλουν να ερευνήσουν και να κάνουν, ας πούμε, μια προσπάθεια αντίστασης, να βρεθούμε σήμερα και να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα και μια πρώτη καταγραφή του τι γνωρίζουμε και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε.
0: Θα πρέπει να εξεταστεί και να πάρουμε σαφείς απαντήσεις. Πρώτο και κύρια, εάν το κομμάτι του Αιγιαλού, έτσι, θα γίνει περίκλειστο ή θα υπάρχει, θα συνεχίσει να είναι όπως είναι, με πρόσβαση στην πόλη. Το πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό, πιστεύω ότι για την πλειοψηφία της πόλης αυτό είναι κάζους μπέλι. Δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Γιατί από εκεί και ύστερα θα δούμε ντόμινο. όλο το μέτωπο της Δυτικής Παραλίας να πηγαίνει με την ίδια πρακτική. Το άλλο, ένα άλλο ζήτημα, και δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει, το βάζω εγώ να έχω το σχόλιο σας, είναι το εξής. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι εκτός σχεδίου δόμησης. Στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, στην εκτός σχεδίου δόμησης, δεν μπορείς να χτίσεις ούτε 40 τετραγωνικά, ένα καλύβι. Δηλαδή, αν έχεις ένα χτήμα στο χωριό σου και θες ένα καλύβι για να πηγαίνεις να ράζεις 5 μέρες, 6 το χρόνο, δεν μπορείς να το χτίσεις. Την ίδια ώρα αποκτούν, όσοι είναι οι μεγάλοι ιδιοκτήτες γης και χαρακτηρίζονται και στρατηγικές επενδύσεις, αποκτούν όρους δόμησης όσοι χρειάζονται και όσοι θέλουν. Εδώ δεν εκτιμάτε ότι έχουμε ένα θέμα βασικό?
1: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αυτό ανοίγει μια σειρά από τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Δηλαδή με ένα, δύο, τρία ή τέσσερα στρέμματα ένας μικροϊδιοκτήτης δεν μπορεί να χτίσει, και ένας μεγαλοϊδιοκτήτης με 250 στρέμματα χτίζει ό,τι θέλει, χτίζει παλάτι και χτίζει μονάδα.
1: Χτίζει ολόκληρη πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Αν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει 200 τόσες κατοικίες μέσα στην πόλη, 200 κατοικίες, 250 κατοικίες είναι μια πραγματική πόλη. Αν το σκεφτούμε, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Όπως είπε και προηγουμένως, είναι πραγματικά ένα θέμα ανισότητας. Γι' αυτό και η εταιρεία αυτή απευθύνθηκε και αξίωσε να μπει σε αυτό το νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες ακριβώς μπορούν και θεωρώ ότι μπορούν να παρακάμψουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Αυτό το θέμα είναι το εξής. Το θεωρούμε σαν δεδομένο? Θεωρώ ότι πρέπει αυτό να συζητηθεί, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ανοίγει, όπως είπα και πριν, μια φάμπρικα, ότι εφόσον αυτό περνάει από τα πάνω και σαν καπέλο για αυτή την τύπη στην επένδυση, αυτό μπορεί να ανοίξει την όρεξη για επενδύσεις και στη χώρα και στην περιοχή. Άλλοι τύπου τέτοιες και στη Μάνη και στην Πύλο, που να
0: αρχίσουν. Το δεύτερο για μένα.
1: Μεγαθύρια αυτού του τύπου.
0: Το δεύτερο κρίσιμο για μένα είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι δυνατόν η τοπική κοινωνία, όπως εκφράζεται, είτε από τους θεσμούς, Δήμο, Περιφέρεια κτλ., είτε από την κοινωνία των πολιτών, να μην έχει λόγο και άποψη για το συγκεκριμένο θέμα?
1: Δεν είναι δυνατόν, και αυτό που έγινε, τώρα ας πούμε, τύπης διαβούλευση που προωθήθηκε, ήταν μια διαδικασία λίγων ημερών που συμμετείχαν κάποιες δεκάδες συμπολίτες μας, όσοι προλάβανε δηλαδή και το πήραν χαμπάρι, να το πω και έτσι, και οι συντριπτικά περισσότερες, ακόμα και από αυτές τις γνώμες που διατυπώθηκαν μέσα στο ίντερνετ, ήταν κατά φορά αρνητικές. Φανταστείτε αυτό να γίνει γνωστό και να γίνει μια πραγματική κουβέντα μέσα στην πόλη. Θεωρούμε ότι σε αυτό δεν περισσεύουν δυνάμεις και άνθρωποι, ότι πρέπει να εκφραστεί ο σκεπτικισμός όλων των
0: κοινωνικών. Έχετε ανταπόκριση. Ναι, ναι, πείτε.
1: Υπάρχει μια σημαντική παρέμβαση από τον πρώην δήμαρχο, τον Σταύρο τον Μπένο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ας διαβάσει ο κόσμος, ας πούμε, γιατί κυκλοφορεί και στη δημοσιότητα, που λέει αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Με προλάβατε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Από άλλους εκπροσώπους φορέων, από άλλους συμπολίτες μας, έχετε κάποια ανταπόκριση, κάποιες επαφές?
1: Έχουν βγάλει κάποιες ανακοινώσεις και κάποια πολιτικά κόμματα, και αναμένουμε και από άλλα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει όλες οι δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές να το δουν σοβαρά και να πάρουν θέση. Θεωρούμε ότι αυτό αφορά και τα συνδικά των εργαζομένων, του τουρισμού και των οικοδόμων, και όχι μόνο, που πραγματικά αυτό ανοίγει κάποια ζητήματα και στο θέμα του τουρισμού και των συνδικών εργασίας και στο θέμα της οικοδομής και των συνδικών εργασίας. Τώρα, βέβαια, να πω και κάτι λίγο, επειδή μου το είπαν κάποιοι γνωστοί μου και μας το λένε, ότι παιδιά θα θέσουν λεφτά στην πόλη, θα αναπτυχθούν θέσεις εργασίας. Αυτό φαντάζομαι συμβαίνει σε κάθε επένδυση η οποία γίνεται και απέναντι σε κάθε προσπάθεια αυτό να κάποιος αντισταθεί. Θα πω το εξής, ότι το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά και μόνο να έχει κανείς δουλειά, αλλά και τι μισθό παίρνει και τι είναι συνθήκες εργασίας υπάρχουν, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι μόνο η δραστηριότητα, αλλά πώς δουλεύει κανείς, σε τι συνθήκες και για ποιο σκοπό στην τελική ανάλυση. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, αφορά πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι απλά μια επένδυση, είναι κάτι που θα αλλάξει τελείως το τοπίο στην πόλη, και αξίζει όποιος αυτή τη στιγμή θέλει και να ενημερωθεί και να βάλει το λιθαράκι του σε μια προσπάθεια όλο αυτό να απαντηθεί, να έρθει σήμερα στο εργατικό κέντρο το απόγευμα, λοιπόν, και να γίνει μια πρώτη κουβέντα.
0: Όποιος, ειδικά στη χώρα μας, πάνω σε αυτό που είπατε κύριε Δονάτο, και να βάλουμε μια τελεία, κρατώντας αυτό που είπατε, ότι για τη συγκεκριμένη επένδυση πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολύ βασικά σημεία. Αλλά σε αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι όπου έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός έχει έρθει και ανάπτυξη και έχει βελτιωθεί και η ζωή κατοίκων, ας πάει κάποιος στην Κέρκυρα. Έτσι, μόνο μια περιοχή, λέω παραδειγματικά που ήρθε τώρα πρόχειρα στο μυαλό μας. Πάει κάποιος στην Κέρκυρα και να δει τι τραβούν οι κάτοικοι εκεί με τα απορρίμματα, με τα σκουπίδια και με το νερό. Με ένα νησί το οποίο έχει 3-4 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και δεν έχουν νερό πόσιμο στις βρύσες τους. Ο κόσμος. Αν το θεωρούν αυτό ανάπτυξη. Μην πάω στα πιο κοντινά εδώ παραδείγματα τα δικά μας. Γιατί θα θίξουμε άλλες οικογένειες και θα έχουμε δράματα πρέπει.
1: Και πόσες ώρες το καλοκαίρι έχουν νερό ή όχι τα χωριά της Πηλίας, πέριξ του Κώστα Ναβαρίνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι στα χωριά τα δικά μας της Πηλίας, για ρωτήστε, έχουν νερό όλο το χρόνο, όλες τις
0: ώρες. Μην πάω σε δικά μας παραδείγματα, γιατί θα χρειαστούμε ολόκληρη την ημέρα να συζητάμε. Αλλά θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για την κουβέντα. Δυστυχώς, λόγω υποχρεώσεων ανυπέρβλητο σήμερα, δεν μπορώ να είμαι, αλλά πολύ θα το ήθελα, το δηλώνω και δημοσίως.
1: Να πούμε ότι δεν θα είναι αυτή η μόνη σύσκεψη, η μόνη εκδήλωση για το θέμα αυτό. Αυτό θα έχει μέλλον. Θα έχεις, αγαπητέ Ηλία, την ευκαιρία να έρθεις και να τοποθετηθείς και να ακούσεις. Θα γίνουν και άλλες προσπάθειες συντονισμού και ενημέρωσης. Ανοίγουμε μια διαδικασία, ανοίγουμε μια...
0: Όχι, να δω. Εγώ περιμένω σε κάθε τέτοια εκδήλωση πολιτών ευαισθητοποιημένων και ενεργών να δω ανταπόκριση από τους επίσημους φορείς. Περιμένω να δω εκεί δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι. Οφείλουν να πάρουν θέση για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη. Και ήδη θα έπρεπε αυτό και σε θεσμικό επίπεδο να έχει απασχολήσει. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλή ημέρα,
0: σήμερα να θυμίσουμε πάλι την εκδήλωση.
1: Είναι
0: σήμερα στο εργατικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα στις.
1: Το απόγευμα στις 6.30 ώρα.
0: Στις 6.30 ώρα, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

Δονάτος Νίκος, ο συνομιλητής μας από την αντιφασιστική κίνηση. Κλείνω με αυτό το οποίο είπα και στην αρχή. Κάθε πρωτοβουλία συμπολιτών μας που αφορά σημαντικό ζήτημα για την πόλη, οφείλουμε να την αναδεικνύουμε και να τη στηρίζουμε.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα την πλήρη αντίφαση στα όρια της, τι να πούμε, στα όρια του τραγικού και του γελίου ή του γελία τραγικού ταυτόχρονα. Απ' τη μία, για ένα μεγαθύριο των 250 δωματίων σε 250 στρέμματα έκταση με την παραλία bonus δώρο, είναι στρατηγική επένδυση, γίνεται με διαδικασίες fast track, έτσι, και πάνε όλα με το ταχύτερο δυνατόν ρυθμό. Από την άλλη, για μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους που πάνε πολλοί και ντόπιοι και επισκέπτες να κάνουν τη βόλτα τους, να δουν δηλαδή ένα υπέροχο ποτάμι, να μπει ένα γεφυράκι ξύλινο ενός 1,5 μέτρου, δεν βρίσκεται άκρη. Είναι τείχος. Το ζητά ο πρόεδρος εκεί και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου της Καζάρμας, του πολιτιστικού συλλόγου, 2 χρόνια τώρα να μπουν 2-3 ξύλινα γεφυρά. Αρχικά ζητούσαν να επισκευαστούν. Δεν επισκευάστηκαν, έπεσαν οι βροχές τώρα, τα πήραν όλα, δεν έμεινε τίποτα στο ποτάμι. Ζητούν λοιπόν 2-3 γεφυράκια απλά να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει το μέρος εκεί και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Λοιπόν, Τάσος Γραμματικόπουλος, ο πρόεδρος εκεί του συλλόγου, του τοπικού, της Καζάρμας, του πολιτιστικού. Καλή σας ημέρα, κύριε Γραμματικόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ηλία, καλημέρα σε όλους.
0: Μήπως θα πρέπει να τη χαρακτηρίσετε κι εσείς στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας, στο γεφύρι.
1: Καταρχάς, να πω, μου άρεσε πάρα πολύ η σύνδεση που έκανες σε αυτά τα δύο θέματα. Πραγματικά, όλοι αυτοί οι οποίοι θα προσκυνούν και θα βάζουν πλάτη για να γίνει η επένδυση αυτή την οποία με τον προηγούμενο συνομιλητή σας την ανέπτυξατε πάρα πολύ ωραία. Όλοι αυτοί οι φορείς εδώ, οι τοπικοί που θα, το πιο πιθανό θα βάζουν πλάτη για να γίνει αυτή η επένδυση. Για την άλλη, αυτή την τοπική, τη δικιά μας, που δίνει αξία στον τόπο μας και δίνει αξία από πολλές πλευρές αξία, όχι μόνο οικονομική, αλλά και άλλου είδους αξία, την έχουν δείχνει απόλυτη αδιαφορία και απαξίωση. Αυτό που είπες πριν. Δυστυχώς είχα μιλήσει πριν από 1,5 μήνα, νομίζω, πάλι στο ραδιόφωνο. Θα ήθελα να σου πω καλά πράγματα σήμερα. Δυστυχώς δεν έχω να πω. Και ουσιαστικά δεν έχω να πω τίποτα καινούριο. Η απαξίωση του χώρου είναι οριστική τελικά. Το γεφύρι, να θυμίσω και για τους ακροατές σας, ναι, ότι ο χώρος αυτός, για να γίνει το επισκέψιμο μέρος του χώρου, για να γίνει ο περίπατος των 300-400 αυτών μέτρων πανέμορφο χώρου, πρέπει ο επισκέπτης να περπατήσει, να περάσει στην αρχή της διαδρομής από 2 γεφύρια. Τα γεφύρια αυτά είναι μια υποδομή την οποία είχε κάνει ο Δήμος Μεσίνης πριν από αρκετά χρόνια. Αυτά τα 2 γεφύρια τόσα χρόνια έχουν παραμείνει στην τύχη τους, δεν έχουν συντηρηθεί. Με αποτέλεσμα, το πρώτο από αυτά, ναι, στις βροχές του φετινού χειμώνα, να παρασυρθεί από τα νερά, γιατί είχαν πολλά νερά φέτος, ευτυχώς έβρεξε, αλλά έκανε και καταστροφές. Η βροχή έκανε και καταστροφές. Λοιπόν, παρέσυρε το γεφύρι, γιατί δεν είχε στηριχθεί, δεν είχε συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια, ήταν αδύναμο στις στηρίξεις του, το παρέσυρε και έτσι αυτή τη στιγμή.
0: Και Τάσο μου, να πω και ευτυχώς που το παρέσυρε, γιατί τόσο σάπιο και τόσο μη συντηρημένο μπορούσαν να είχαμε και τίποτα, ναι, άλλο. Και θα λέγαμε, ναι, πάλι, ναι, κακιά, ναι, η ώρα και τα λοιπά.
1: Ναι, λοιπόν, ανέβαινε πάνω και κουνιόταν.
0: Τώρα μέχρι πού μπορεί να πάει κάποιο.
1: Τα 10 πρώτα μέτρα στην παραδοσιακό διαδρομή, δηλαδή σε αυτή την επισκέψη. Στο επισκέψιμο μέρος, που είναι γύρω μερικές εκατοντάδες μέτρα, μέχρι να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον καταράκτη της Κάδης, όπως λέμε, που πάνε, ναι, μορφός, ναι, και εκεί, ναι, πάνε όλοι. Ο στόχος αυτός θα πάνε στον καταράκτη. Και το υπόλοιπο, και οι υπόλοιποι δεν είναι πανέμορφοι, αλλά πολύ όμορφο, το πιο όμορφο, το πιο εντυπωσιακό είναι ο καταράκτης. Εκεί θέλουν να φτάσουν όλοι. Λοιπόν, όχι μόνο δεν μπορείς να φτάσεις εκεί, το μόνο που θα κάνεις τα πρώτα 10 μέτρα. Στα πρώτα 10 μέτρα, 15, πρέπει να πατήσεις να περάσεις απέναντι από το πρώτο, να περάσεις το πρώτο γεφύρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το γεφύρι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται καν, το έχει παρασύρει τελείως. Δεν έχει μείνει τίποτα. Λοιπόν, οπότε ο μόνος τρόπος είναι ή να πας με ένα πολύ δύσκολο αντίθετο δρόμο, ο οποίος δεν το συνιστώ γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το κάνει κάποιος, μόνο μερικοί που είναι έτσι αρκετά ικανοί και θαραλέοι, ή να περάσεις να μπεις μέσα στο ποτάμι. Τώρα βέβαια το καλοκαίρι κάποιοι θα βγουν κάποιοι νέοι, ας βάλουν το μαγιό τους, περάσουν ασφάλεια. Πώς δεν μπορεί. Οπότε ουσιαστικά η διαδρομή έχει ακυρωθεί.
0: Μάλιστα,
1: το μόνο που μπορεί να κάνει, και αν μας ακούει κάποιος κόσμος, ναι, θα θέλω να ενημερώσω, ότι μπαίνοντας τώρα ακριβώς στην αρχή, εκεί που μπαίνουν όλοι, γιατί πάει ο κόσμος και δεν ξέρει, ακόμα πηγαίνει ο κόσμος και δεν ξέρει τι θα συναντήσει, νομίζω ότι αυτό είναι ο καταράκτης. και ρωτάνε μετά, λένε τι γίνεται, πού είναι αυτό, πώς θα το βρούμε. Λοιπόν, το μόνο που πρέπει να πάει κάποιος, μια και δεν μπορεί να κάνει την κλασική διαδρομή, όταν μπει μέσα στο σχηματισμό, στην αρχή του, μπορεί να πάει αριστερά, να αποζημιωθεί στοιχειοδός, μια και έκανε τον κόπο να φτάσει μέχρι εκεί, και να φτάσει στην πρώτη λίμνη, σε λίγα λεπτά, τη λίμνη του Πανάγου.
0: Τάσο μου, η λύση είναι μία, να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής, να χαρακτηριστεί η εθνική επένδυση, στρατηγική επένδυση, και να δεις ένα beach bar και μία γέφυρα έτσι, κατευθείαν μέχρι το ποτάμι πάνω. Λοιπόν. Πάντως, σε αυτό το οποίο λες, το έλεγα και προχτές που βρέθηκα πριν λίγες μέρες εκεί προς την περιοχή, προς τα Φιλιατρά, ας αφαιρέσουν τουλάχιστον τις ταμπέλες. Έτσι. Ας αφαιρέσουν τις ταμπέλες, μην παρασύρεται και ο κόσμος και οι επισκέπτες που ίσως δεν γνωρίζουν ότι δεν έχουν πρόσβαση και πηγαίνουν τσάμπα. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε.
1: Να κάνω ένα σχόλιο.
0: 30 δευτερόλεπτα γιατί πρέπει να παραδώσουμε.
1: Θα σου πω το εξής. Δηλαδή, το μέγεθος της ανευθυνότητάς τους είναι θέμα σοβαρά, πολιτικό, σοβαρά, ηθικό. Αυτό είναι η απόλυτη ανευθυνότητα. Όχι μόνο δεν θα φέρω στους ταμπέλες, αλλά στα site του Δήμου και της Περιφέρειας αυτή τη στιγμή, στο ίντερνετ, αλλά στο site, διαφημίζεται το Πολύνιο σαν τόπος επισκέψεων. Μπορεί να πάει κάποιος και να θαυμάσει την ομορφιά της φύσης. Και πηγαίνοντας εκεί δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε λίγα μέτρα πρέπει να γυρίσει πίσω. Παίζουμε, αν αυτό δεν είναι απόλυτη ανευθυνότητα, παίζουμε τι είναι. Είναι θέαξη της τύχης μας.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη για την ένταση μου, αλλά.
0: Μέσα στη βδομάδα θέλω να κάνουμε άλλη μια κουβέντα, γιατί είχαμε και μια συζήτηση. Και είχαμε και μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και. Γιατί θέλουμε να επιμείνουμε στο θέμα. Αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει κι άλλος λόγος. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Κύριε Γραμματικόπουλε,
1: λοιπόν,
0: καλημέρα
1: σας.
0: Τάσος Γραμματικόπουλος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Καζάρμας. Αφού ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλου και όλους και όλες που ήσασταν κοντά μας, να έχετε καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και μια καλή μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαβαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σοί περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσικογιστή, τάμπλετ ή κινητό, όλες τις εκπομπεύσεις, music mixes και πολλά άλλα.
2: Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
9: Αγαπητοί ακροατές, είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η ΕΡΤ Καλαμάτας και η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα, που ξεκινά αμέσως τώρα, λίγο μετά τις 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στα μικρόφωνα.
10: Καλή σας ημέρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές. Γεωργία Οικονομοπούλου, να πούμε ότι βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Συννεφιασμένο πρωινό, δεν ξέρω αν το περιμέναμε.
9: Εντελώς συννεφιασμένο, ναι. Και

0: πρωινό. Δεν ξέρω αν το περιμέναμε.
1: Εντελώς νηφιασμένο και.
0: Ναι, το πρώτο που καταλάβαινες, καλοκαιρινή μέρα.
1: Ναι, ναι. Έκανε ζέστη, παιδιά.
0: Έκανε ζέστη. Ήταν η πρώτη ζεστή μέρα. Και δεν έφιασε κάποια στιγμή. Για λίγο, για μια ώρα το μεσημέρι, αλλά δεν έβρεξε. Αλλά ήταν πραγματικά η πρώτη έτσι μέρα που μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλοκαιρινή μέρα.
1: Και αν σας φάνηκε ζεστή η χθεσινή.
0: 34 στο Λονδίνο. Ναι. Αυτή είναι ακόμα περισσότερο τέτοια εποχή. Χιόνια, χιονοπτώσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έρχεται τρίμερο, μην ξεχνάμε. Το Αγίου Πνεύματος. Βέβαια υπάρχουν ταυτόχρονα, όπως ξέρεις, και οι πανελλήνιες εκστάσεις, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή. Με αυτές θα ασχοληθούμε σήμερα. Να σου πω ότι και στις 6.30 ώρα θα γίνει και η καθιερωμένη. Γίνεται εδώ και δεκαετίες. Εγώ τη θυμάμαι από τα δικά μου σχολικά χρόνια, η Ιερά Παράκληση. Στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, για τους μαθητές που θα βρίσκονται στις πανελλήνιες. Το θυμάμαι πραγματικά από τα δικά μου χρόνια να συμβαίνει αυτό.
1: Κάτι ανάλογο.
0: Κάτι που συνέχεια, ναι, κάθε χρόνο, να διοργανώνεται αυτή η παράκληση. Ξεκινάμε την Παρασκευή. Και με αυτό θα ασχοληθούμε, με τις πανελλαδικές.
1: Αλλά αυτό θα ασχοληθούμε με την Ιερά Παράκληση.
0: Όχι, δεν ασχοληθούμε με την Ιερά Παράκληση.
1: Να πούμε στα παιδιά ότι δεν χρειάζεται, παιδιά, να έχετε διαβάσει.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι
1: προσευχηθείτε.
0: Δεν είναι αυτός ο λόγος, νομίζω, που γίνεται. Είναι άλλοι λόγοι. Σε κάθε περίπτωση θα ασχοληθούμε με το ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων, που σίγουρα δημιουργεί, έτσι, έχει τη δικιά του ιδιαίτερη περίοδο για αυτούς τους μαθητές, που φυσικά είναι πολύ σημαντική περίοδος, αλλά σε καμία περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων δεν κρίνει τίποτα. Και το
1: νομίζω,
0: αντιλαμβανόμαστε πολύ
1: και
0: αργότερα.
1: Και νομίζω πως είμαστε από τις λίγες, μη σας πω η μοναδική χώρα του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου, που ασχολείται πάρα πολύ ως πρώτη είδηση κάποιες μέρες όταν ξεκινούν οι εξετάσεις για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον πολιτισμένο κόσμο αυτό.
0: Τώρα τα σως.
1: Στον απολύτιστο, αν υπάρχει τέτοιο.
0: Σως δεν ξέρω αν υπάρχουν, θα μας τα πούνε αργότερα οι ειδικοί που έχουν έρθει. Σε περίπτωση όμως δεν ξέρω, θέλω να μου πεις αν ξέρεις τα σως πώς διαμορφώνεται η πολιτική σκηνή μετά τις και τις νέες εξελίξεις.
1: Δεν ξέρει κανείς.
0: Είχαμε νέα κόμματα.
1: Είπαμε όμως ότι
0: Ελλάς.
1: Ανοίγει πια ο
0: Ελλάς, Ελλάς, τώρα
1: Ελλάς
0: δεν
1: με
0: ξέρω
1: ένα,
0: πού διαβάζετε. Ναι, με ένα λάμδα. Έκπληξη το όνομα. Πηξίδες, Ιθάκη, περιμέναμε έκπληξη κατά κάποιο τρόπο και έχει δημιουργήσει ήδη το πρώτο content που λέμε, έτσι. Δημιουργεί τις πρώτες αντιδράσεις. Παρουσιάστηκε λοιπόν το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, πολύ αναμενόμενο. Είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει όλο αυτό εδώ και καιρό, εδώ και μέρες, και παρουσιάστηκε χθες στο Θησείο σε μια ανοιχτή εκδήλωση και πλέον μένει να δούμε τις οργανώσεις. Είδαμε κάποια νέα πρόσωπα, κάποια πιο παλιά πρόσωπα.
1: Θα γίνει και εδώ στη Μεσσηνία.
0: Και με στη Μεσσηνία, σε επίπεδο
1: Μεσσηνία.
0: Θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερα να λέμε. Πάντως μπαίνουμε, είπαμε, σε προεκλογική περίοδο. Η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε χθες επίσης στον Άριο Πάγο. Κατέθεσε και επίσημα το κόμμα της. Έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις που τρέχουν, βέβαια πριν ανακοινωθεί το όνομα, σαν κόμμα Τσίπρα μόνο. Που τρέχουν και τον βγάζουν και λίγο πάνω στα όρια εκεί με τον Πασόκ στη δεύτερη θέση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είπαμε, ξεκινούν τώρα. Θα δούμε αν θα έχουμε και άλλα κόμματα. Πάντως, διαβάζοντας αυτά τα πολλά στο X που γράφονται, λέει ο Αντώνιος Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα, να το ονομάσει ΑΔΕΣ, λέει. Δεν ξέρω. Είναι αυτά. Έχουν αρχίσει, είπαμε, δυνικό.
1: Εξυπνάδες
0: του X. Τα content αυτά, ναι. Σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν το. Και αν θα έχουμε και νέα κόμματα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές.
1: Πάντως και με τα δύο διεργασίες γίνονται. Και θα γίνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερες.
0: Νομίζω
1: ακόμα και με τα δύο αυτά τα νέα κόμματα.
0: Αυτή τη στιγμή το μεγάλο βάρος.
1: Της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω το μεγάλο βάρος πέφτει κυρίως στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Να δούμε πώς θα πορευθεί προς τις εκλογές. Και
1: αυτό
0: με ποιους θα πορευτεί.
1: Αυτό είναι το συγκοινωνούν δοχείο και.
0: Το κυρίως. Η Νέα Αριστερά φαίνεται ότι είχε ξεκαθαρίσει κατά κάποιο τρόπο. Ενώ τα στελέχη που φαίνεται ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα ήδη έχουν διαχωρίσει, νομίζω, τη θέση τους. Και αυτοί που δεν θέλουν έχουν ήδη αναλάβει ηγετικούς. Όπως ο κύριος Σακελαρίδης, νομίζω, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να είναι στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όλα αυτά, όπως έχεις δει, Βαγγέλη, και είσαι πολλά περισσότερα χρόνια και από μένα στα ρεπορτάζ, αυτό αλλάζουν και παραλλάζουν και μπορεί να αλλάξουν, και έχεις δει πολλούς να αλλάζουν γενικότερα στο χώρο αυτό της πολιτικής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κάθε περίπτωση σε μια, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές, σε μια προεκλογική περίοδο. Με μεγάλη, θα είναι έντονα, φαίνεται έντονη η εκλογική περίοδος και θα δούμε πότε, πώς θα πορευτούμε προς το 2027

0: ή όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές.
1: Εδώ είμαστε πάντως και θα είμαστε μέχρι τις 10.
0: Θες να δούμε λίγο σήμερα 27 Μαΐου.
1: Και για να δούμε.
0: Έτσι. Σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα Μάρκετινγκ.
1: Σήμερα θέλω να σου πω ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο γιορτάζει η Εύβοια, γιορτάζει τον Άγιο της, τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.
0: Ρώσο, ναι. Και πανέμορφη περιοχή η συγκεκριμένη εκεί που βρίσκεται και το...
1: Και το σκήνομα του Αγίου.
0: Ναι, πραγματικά. Ναι. Είναι πανέμορφα. Επίσης είναι η μέρα της επίγουσας ιατρικής. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά οκ. Okay. Πάντα επίγουσα δεν είναι ιατρική.
1: Εντάξει, όχι.
0: Όχι πάντα, εντάξει.
1: Πρώτες βοήθειες που δεν δίνονται μπορεί να δοθούν και από μη γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, από ανθρώπους που γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, προφανώς αυτό υπογραμμίζει σημερινή μέρα.
0: Στα σημαντικά γεγονότα τώρα, το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την ευθερεσία της εξουσίας.
1: Που σημαίνει να έχεις στο σώμα, είναι μια νομική διαδικασία που είναι το πιο βασικό από τότε, φαντάσου, πριν πόσους αιώνες, να παρουσιάζεται ο κρατούμενος ενώπιον του δικαστή για να είναι νόμιμη η σύλληψη και κράτησή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο λατινικό.
0: 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροκο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι Τσερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονται με φόβο την άνοιξη αναμέτρηση με τουρκικού στόλου, αλλά θα ρίνουν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Είναι γνωστή και ως ναυμαχία της Ερεσού.
1: Της Ερεσού. Έτσι κυριάρχησε ο ελληνικός στόλος στο Αιγαίο.
0: Και φυσικά ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής έχει χαρίσει το όνομά του και στα. Και στο. Στα υποβρύχια στο γενικότερα υποβρύχια, και στο ναι, αυτό που έγραψε τη δικιά του ιστορία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και σε ένα από τα πιο σύγχρονα πλέον αυτά τα αόρατα, όπως λέμε, που έγερναν τώρα είναι οκ. Okay,
1: καθόλου όμως τυχαίο που φέρει το συγκεκριμένο όνομα, ναι, το συγκεκριμένο ναυμάχου.
0: 1855 υπογράφεται στο πράστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Και αυτό ίσως ήταν το σημαντικότερο σημείο. Δεν εξελίχθηκε και δεν προχώρησε η συγκεκριμένη συνθήκη, αλλά το γεγονός ότι αναγνώριζε κάποια δικαιώματα στους Έλληνες υπηκόους εκεί έπαιξε ένα πολύ πρωταρχικό ρόλο για τη συνθήκη.
0: Κοίταξε, για περίπου 100 χρόνια έμειναν ακόμα οι Έλληνες εκεί, γιατί το 1955 ξεκίνησαν.
1: Το πογκρόμ, το ανθεληνικό πογκρόμ εκεί.
0: 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοφαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαν Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση Ανθρωποειδές ονομάστηκε συγκεκριμένη επιχείρηση.
1: Στην κατεχόμενη Τσέχοσλοβακία. Έτσι, υπαρχηγός των SS τον είχε ορίσει ο Χάιντριχ Χίμλερ και αρχηγός της Γκεστάπο.
0: 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος και τον κρεμάσανε. Εκτελέστηκε. Ναι.
1: Και ο υπεύθυνος του ανθεληνικού πογκρόμ που λέγαμε
0: ο
1: Μεντερές, το 1955. Ναι. Αυτός που εκτελέστηκε και εκτελέστηκε από τον
0: Τζεμάλ,
1: δικτάτορα. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό να το πούμε.
0: Γκιουρσέλ. Ναι. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Πάντως βλέπουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία σε καθημερινές διαδηλώσεις. Δεν αναγνωρίζει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης εκεί και θέλει να βάλει τον Κιλτζάρογλου. Μια χαρά θέλει κάνει.
1: Και 2010... σε δημοκρατικό πλαίσιο όλα αυτά, μην ξεχνιόμαστε.
0: Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Μάλιστα.
1: Είχε προηγηθεί, κάτσε, είχε προηγηθεί ο Καποδίστρια στο,
0: σωστά,
1: το 1998.
0: Και ήρθαμε στον Καλλικράτη.
1: Και μετά έγινε.
0: Που ισχύει μέχρι και σήμερα ο Καλλικράτη. Έχει κάποιες αλλαγές, αλλά Καλλικράτη έχουμε.
1: Όσον αφορά
0: Καλλικρατικούς δήμους έχουμε. Διάρθρωση των δήμων.
1: Στον διοικητικό διαχωρισμό μεταξύ των δήμων, γιατί. Έγινε μετά και ο Κλισθένης.
0: Έχεις δίκιο, ήρθε και ο Κλισθένης που έβαλε και κάποιες μικρές αλλαγές ακόμα, ναι. Και τώρα έχουμε τον κώδικα. Που αναμένουμε κάτι διαφορετικό ακριβώς. Δεν αλλάζει διοικητικά.
1: Δεν έχει όνομα αρχαίου προς το παρόν.
0: Όχι, δεν αλλάζει διοικητικά τους δήμους. Αλλάζει τον τρόπο εκλογής και όλα αυτά.
1: Είχαμε πάντως τον Καποδίστρια πρώτα, που ήταν μια πολύ σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μετά ο Καλλικράτης που ψηφίστηκε σαν σήμερα. Και κάτι λίγα έκανε ο Κλισθένης το 2018. Επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
0: Ναι. Τώρα, το 1774, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort, γιατί μέτρησε έντες στο ανέμο. 1923 γεννήθηκε έτσι ένα όνομα πολύ αμφιλεγόμενο εδώ στη χώρα μας, θέλω να σου πω, Henry Kissinger, ο Αμερικάνος πολιτικός υπουργός.
1: Στη χώρα μας.
0: Ειδικά στη χώρα μας με τόσα γεγονότα, παντού σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
1: Το σημαντικότερο είναι ότι κέρδισε Νόμπελ Ειρήνης.
0: Το 1973.
1: Για το
0: και
1: τέλος
0: πέθανε
1: του
0: σε ηλικία 100 ετών.
1: Σχετικά
0: πριν τρία χρόνια, το 1923. 1933 γεννήθηκε όμως και ζει και τσευχόμαστε να ζήσει για πολλά χρόνια ακόμα η Ζωζό Ζωή Σαμπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια σαν σήμερα. Και το 1957 γεννήθηκε σαν σήμερα η Σου Ξησού, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζαν Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστρια.
1: Σου Ξεν Δεμπάνσης, το θρυλικό γκοθ συγκρότημα της δεκαετίας του 80 που συνεχίζει βέβαια ακόμα και σήμερα η Σου Ξησού.
0: Και κάποιες σημαντικές απώλειες. Αν σήμερα, 1840, φεύγει από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνι, ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και βιρτιόζος του βιολιού.
1: Κυρίως βιρτιόζος του βιολιού. Και ξέρεις, αυτό ο Νικολό Παγκανίνι, αυτό το ότι ήταν βιρτιόζος του βιολιού, εννοώ, τον έκανε το πρώτο pop idol στην ιστορία της μουσικής.
0: Σοβαρά.
1: Μιλάμε για τρομερή δημοφιλία.
0: Μάλιστα. Επίσης φεύγει σαν σήμερα ο Ρόμπερ Κόχ το 1910, γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής. Και τέλος το 1963, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, είχε δεχθεί.
1: Και πού έπαιρε πριν λίγες μέρες, είχαμε αναφερθεί σε αυτό από τον Κοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα μας αλλά και στον κόσμο μια τέτοια μέρα, 26 Μαΐου. Εμείς να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM. Επίσης, rteco.gr για όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη. Πολύ εύκολα μας ακούτε στους λογαριασμούς της ΕΡΤ, βρίσκεται την ΕΡΤ Καλαμάτας και μας ακούτε μέσω εκεί. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301, το email του σταθμού ΕΡΤ Καλαμάτας, papaki.gr και μας βρίσκεται πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X και Instagram.
1: Ωραία. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας ή να περάσετε από εδώ αν θέλετε.
0: Ακριβώς, ναι, εδώ. Βαγγέλης ποτέ,
1: σας περιμένει. Δεχόμαστε. Όποιον θέλει να τα πούμε για από κοντά.
0: Πάμε
1: να ακούσουμε και καφέ.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις
1: που ξεκινούν την Παρασκευή.
0: Καλή αρχή να έχουμε.

0: 9 και 28 πρώτα λεπτά. Επαναρχόμαστε εδώ συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτα. Στο ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και όπως λέγαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Ποτέα, θα συζητήσουμε σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Νομίζω όλοι οι περισσότεροι και μας ακούτε έχουμε βιώματα από αυτές τις ημέρες. Που για άλλους καθόρισαν τη ζωή τους, άλλους δεν την καθόρισαν. Σίγουρα όμως είναι ιδιαίτερα αγχωτικές και απαιτητικές, έτσι παραμένουν μέχρι και σήμερα. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο δύο καθηγητές αρχικά, να μας περιγράψουν πώς έχει εξελιχθεί όλη αυτή η προετοιμασία, πώς αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά, αλλά να συζητήσουμε και γενικότερα και για τα εκπαιδευτικά συστήματα που αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Πάντως, δεν ξέρω, παιδιά, εκεί που είμαστε, εκεί επιστρέφουμε και να καλωσορίσω. Έτσι, ακριβώς, να καλωσορίσω την Κατερίνα την Ασημακοπούλου, φιλόλογο. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ εδώ, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Και τον Παναγιώτη τον Νικολόπουλο, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Παναγιώτη, μαθηματικό, που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, μας ακούνε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Οι καθηγητές πάντως δεν έχουν άγχος, ή έχουν άγχος και οι καθηγητές για τις επιδόσεις των μαθητών τους?
1: Σίγουρα συμπάσχουμε με τα παιδιά, έτσι. Ναι. Νιώθουμε το άγχος, νιώθουμε την αγωνία, τους προβληματισμούς τους, αλλά εντάξει, η εμπειρία, η γνώση όλων αυτών των χρόνων μας βοηθάει
0: να
1: είμαστε εκεί, να το διαχειριστούμε, να βοηθήσουμε και τα παιδιά να το διαχειριστούν. Να είμαστε δίπλα τους και ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως τα οικία πρόσωπα που έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες.
2: Έχουμε άγχος πιο πολύ από όταν είχαμε εμείς όταν δίναμε.
0: Ναι, έτσι συμβαίνει.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμείς έχουν περάσει αρκετά χρόνια και να το πιάσουμε από εκεί. Πάνω κάτω, εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσάς, πάνω κάτω είμαστε μιας γενιάς οι πανελλήνιες δέσμες.
1: Εμείς είμαστε στην αλλαγή.
2: Εθνικό πολιτήριο. Εγώ είμαι στην αλλαγή ακριβώς.
1: Εσείς είσαι η πρώτη.
2: Εγώ
1: είμαι
2: η πρώτη εφαρμογή. Το πειραματώζω.
0: Εμείς είμαστε δέσμες. Πάντως, στο δικό μας σύστημα, των 80ρηδων ίσως, μέχρι 82 νομίζω έπιασαν.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε επανέλθει στα 4 μαθήματα. Έτσι. Περάσαμε πάρα πολλά για να επανέλθουμε στα 4 μαθήματα.
2: Για να ξαναγυρίσουμε πάλι και να επανέλθουμε πάλι στο Εθνικό Πολιτήριο.
0: Θα γυρίσουμε στο αποθέμα.
2: Θα τα δούμε το επόμενο.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα παιδιά ετοιμάζονται για 4 μαθήματα. Δεν υπάρχουν οι δέσμες με αυτή την έννοια. Υπάρχουν κατευθύνσεις, αν τα λέω σωστά πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Που θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο τις παλιές δέσμες, με μικρές αλλαγές. Ας πούμε, δεν κρατάς από ό,τι θυμάμαι πλέον μαθήματα.
2: Όχι, όχι.
0: Όπως μπορεί είχε τη δυνατότητα εκείνα τα χρόνια που είμαστε εμείς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Την Παρασκευή τα παιδιά ξεκινούν και διαγωνίζονται. Σε αφορά εσένα, Κατερίνα,
1: έτσι,
0: περισσότερο.
1: Είναι, το
0: δικό σας μάθημα των φιλολόγων, το μάθημα της έκθεσης. Ποιο είναι το κλίμα τώρα που εισπράτετε εσείς από τους μαθητές αυτές τις ημέρες?
2: Θα μιλήσω εγώ πρώτα και μετά η Κατερίνα. Και η Κατερίνα Νικόλας θα μας εξηγήσει και λίγο πώς έχει εξελιχθεί το μάθημα.
1: Έτσι, ναι, γιατί έχει έντονες αλλαγές.
0: Θα τα δούμε και στα πιο μαθήματα. Ωραία, ωραία. Ναι, πλέον δεν είναι μόνο μια έκθεση, είναι και φιλολογικά. Αυτό που γράφαμε εμείς, καλαπτήσαμε ένα θέμα. Ναι.
1: Όχι, έχει πολλές αλλαγές, θα τις δούμε μετά.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ να πω ότι αυτό που εισπράττουμε τα παιδιά είναι ότι αυτές τις μέρες όντως κυριαρχεί έτσι λίγο η ένταση, το άγχος, τα νεύρα. Συνήθως οι οδηγίες που δίνουμε εμείς καθηγητές είναι και προς τους γονείς αρκετά πραγματάκια, το ότι τι θα πρέπει να κάνουμε στα παιδιά. Δηλαδή πολλές φορές σου λέμε απλά ρωτήστε τους αν είναι όλα εντάξει. Έτσι. Προφανώς να μην μπαίνουν σε τεχνικές λεπτομέρειες, γι' αυτό είμαστε εμείς ειδικοί. Προφανώς να μην έχουν κάποια ένταση, να δημιουργηθεί κάτι στο σπίτι που να τους απροσανατολίσει από όλο αυτό το πράγμα. Και στα παιδιά προσπαθούμε στην ουσία υποστηρικτικά πλέον, ψυχολογικά, να βοηθήσουμε. Οι γνώσεις τώρα,
0: έχουν
2: το τι έχει κάνει καθένας,
0: ναι,
2: τι γίνει.
0: Δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Μόνο να αγχώσει μπορεί κάποιος να πάει να πει καινούργια πράγματα τέτοια εποχή. Ναι. Κάποιες επισημάνσεις, αυτά που λένε οι πολλοί, τα σώστα τελευταία, που δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Δεν είναι μάθημα που πας να γράψεις ένα διαγωνισμό στο σχολείο, είναι μια διαδικασία η οποία επιμελείται μια πάρα πολύ ειδική επιτροπή. Αν τα πούμε αυτά και συνέχεια και πώς γεννήθηκε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Μπορεί ένας μαθητής, Κατερίνα, να διαχειριστεί αυτές τις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις και πώς πρέπει να τις διαχειριστεί?
1: Μπορεί. Χρειάζεται βέβαια να έχει δίπλα του και από τους εκπαιδευτικούς και από το οικογενειακό και το ευρύτερο όμως φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον υποστήριξη. Να είναι ένα υποστηρικτικό και ένα αγχωτικό και όχι ένα αγχωτικό περιβάλλον. Παίζει ρόλο βέβαια η προετοιμασία που έχει γίνει όλη τη χρονιά, η δουλειά. Θα πρέπει να έχει θετική σκέψη. Θα πρέπει να έχει ψυχραιμία, γιατί στις πανελλήνιες καταληκτικά δεν γράφει μόνο καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος, γράφει και αυτός που είναι πιο ψύχρεμος. Γιατί είναι ένα διαγώνισμα, 4 διαγωνίσματα σε 4 μαθήματα. Οπότε χρειάζεται να έχουν θετική σκέψη. Αυτό και εμείς να τους μεταφέρουμε αυτή τη θετική σκέψη, αλλά και τέτοια τα παιδιά να προσπαθούν να διαχειρίζονται το άγχος σκεφτόμενοι αισιόδοξα.
0: Ναι.
2: Σε αυτό που λέει η Κατερίνα, να προσθέσω Φυσικά. Ότι λέω πολλές φορές, ανεξάρτητα είναι το μάθημα θετικό, δηλαδή τα δικά μας φυσικοχημία, μαθηματικά ή θεωρητικό, ιστορία, αρχαία, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η κατάσταση πνευματική και φυσική που είσαι την ώρα που γράφεις.
1: Ναι, είναι το πιο σημαντικό ίσως.
2: Εγώ δηλαδή το κατατάσσω σε ναι, ποσοστό ναι, ναι. 30-40% την ώρα που γράφεις. Δηλαδή, θυμάμαι με την Κατερίνα, αν θυμάσαι που μαθητές μας. Ο Αλέξανδρος, καλά, θα πω και το όνομά του, είχε μπερδέψει με την ανάλυση του κειμένου το κείμενο 1 και το κείμενο 2.
1: Και αυτό είναι κάτι που μετά, σαν οδηγίες, έτσι δηλαδή, στα παιδιά. Καλό θα είναι να πούμε κάποια πράγματα.
2: Στην εκφώνηση μπροστά στο παιδί, είχε δύο κείμενα, ανέλυσε το πρώτο.
1: Ολόσωστα σε άλλο κείμενο.
2: Ολόσωστα σε άλλο κείμενο. Σαν να πάρω δηλαδή άσχητα μαθηματικά, να είναι η μεθοδολογία ακριβώς ο σκελετός το ίδιο, με άλλα νούμερα.
0: Φοβερό. Ναι, και είναι αυτό που λέμε η ψυχραιμία, είναι το άγχος αυτό που πρέπει να διαχειριστείς. Και τελικά, να ρωτήσω, παιδιά, πανελλήνιες εξετάσεις είναι τόσο καθοριστικές όσο παρουσιάζονται. Το λέγαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη, το κάνουμε ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι πρώτο θέμα. Ας πούμε, πολλές φορές στις εκπομπές μας. Ασχολούμαστε πάρα πολύ.
2: Λέγαμε την Κατερίνα. Ακόμα
0: και όπως είπε σωστά και ο Βαγγέλης, είμαστε η μοναδική χώρα, νομίζω, σε όλη την Ευρώπη.
2: Ασχολούμαστε πολύ. Ασχολούμαστε τα πρωτοσέλιδα. Τι θέμα τη συνέχιση. Βατάτα
1: φαίνεται.
2: Αναμενόμενα. Εύκολα. Που στην ουσία.
0: Εντάξει, έχουμε δει και τυπάκια γίνονται viral όλα τα χρόνια.
1: Είναι σίγουρα οι Πανελλήνιες ένας διαγωνισμός αξιοκρατικός γενικά. Έτσι. Ναι. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή τέλος πάντων.
2: Το αδιάβλητο, έτσι.
1: Το αδιάβλητο. Είναι σημαντικό πολύ. Πολύ. Όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεικτικός σαν διαγωνισμός των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των παιδιών. Δεν είναι ενδεικτικό της προσπάθειας όλης

0: ως άνθρωπος. Και τα παιδιά το ταυτίζουν δυστυχώς πολύ συχνά αυτό. Ότι, και το θεωρούν καθοριστικό, γιατί νομίζουν ότι αξιολογούνται συνολικά. Ότι ναι. αξιολογείται συνολικά η προσωπικότητά τους. Που δεν ισχύει αυτό. Ούτε καν οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους συνολικά δεν αξιολογούνται.
1: Και γενικότερα είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, και οι γονείς έχουν καταβάλει προσπάθεια χρηματικά,
2: οικονομική,
1: πλέον,
2: ψυχολογική.
1: Για να φτάσει μέχρι εκεί, βέβαια. Όπως αντιλαμβάνομαι λοιπόν το άγχος τους στο να επιτύχουν τα παιδιά, βέβαια έχουμε δει και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αριστεύσαντες όχι μόνο σε Πανελλήνιες
2: και σχολές μετά.
1: Και ανθρώπους που μπορεί να μην έδωσαν καν Πανελλήνιες, δηλαδή το τι θα κάνει ο καθένας στο μέλλον του και πώς θα διαμορφωθεί αυτό, σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο. Είναι
2: εντελώς ανεξάρτητο.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Πρέπει
1: να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Έτσι. Γιατί πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε την τραγική αυτή ιστορία που βιώσαμε όλοι πριν λίγες μέρες με τις δύο μαθήτριες που και δυστυχώς κάποιοι που. Να πω συναδέλφους, να μην πω ότι έγινε τέλος πάντων και από τη δική τους πλευρά. Να δώσουμε όμως το νόημα ότι πραγματικά αυτό είναι τραγικό. Δεν πρέπει τα παιδιά να φτάνουν σε αυτά τα.
2: Σε καμία στάδια. Περίπτωση, Κατερίνα, μάθεις να.
1: Ναι.
0: Όχι. Συζητητή, δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Βέβαια, θεωρώ ότι σε τέτοιες καταστάσεις τρέχουν και άλλοι λόγοι ψυχολογικής, ψυχιατρικής και δεν ξέρουμε τι άλλη φύσεως.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά αυτό που προβλήθηκε ήταν η πίεση της χρονιάς. Αυτό δηλαδή φάνηκε να είναι.
1: Η πίεση, το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει. Το πού θα φτάσει ένα παιδί έχει να κάνει σίγουρα και με άλλους παράγοντες, όπως πολύ σωστά κάνεις και αναφέρεις, Κατερίνα. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν, νομίζω και είναι και δικό σας βάρος, να μεταφέρετε σε όλα τα παιδιά, ότι σε καμία περίπτωση είναι σημαντικές, αλλά δεν κρίνεται.
0: Ένα σταθμός είναι.
1: Η ζωή στα 17 είναι. Δεν έχουμε ζήσει τίποτα. Αυτό.
2: Η συμβουλή που δίνουν οι τελευταία συνήθως στα παιδιά είναι, του λέω, μακάρι αυτή να είναι η πρώτη σας διαδικασία.
1: Ναι.
0: Παύλα, δοκιμασία.
2: Δοκιμασία. Ναι, δηλαδή ότι αργότερα η ζωή θα σου φέρει πολλές δυσκολίες και ένα από τα καλά που έχει εξετάσει η διαδικασία, αλλά μπορεί να λέμε ότι είναι ψυχοφθόρο, ότι χιλιάδιο, όμως σε βάζει ένα πλαίσιο ότι κοίταξε να δεις, διαχειρίσου το. Δεν δηλωνόμαστε κιόλας. Δηλαδή δεν καθορίζει απολύτως τίποτα. Έτσι, το ξαναλέω, ούτε επαγγελματικά, ούτε αν είσαι ικανός. Είναι ένα παιχνίδι.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και για την επαγγελματική αποκατάσταση, το πότε τα παιδιά συμπληρώνουν τα βιογραφικά τους. Τα μηχνογραφικά βιογραφικό είναι αρουχά.
2: Έρχεται μετά το βιογραφικό.
1: Πρώτα πρέπει να γίνει το επάγγελμα και μετά το βιογραφικό. Τα μηχανογραφικά, τα οποία τώρα γίνονται αμέσως μετά τις εξετάσεις.
0: Ναι, έχει αλλάξει αυτό. Γίνονται
2: 20 μέρες μετά.
0: Βγουν και οι βαθμοί.
1: Οπότε ξέρει ο καθένας. Ίσως νομίζω, επειδή το κάναμε off the record αυτή τη συζήτηση νωρίτερα, Παναγιώτη, νομίζω είναι λίγο καλύτερο από εμάς που φτιάχναμε τα μηχανογραφικά αρκετούς μήνες πριν δώσουμε κάνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Να σου πω αυτό, γιατί είναι ωραία πάσα, θα σου πω. Όμως, εγώ μένω στο ότι θα πρέπει το παιδί να κυνηγάει το όνειρό του. Δηλαδή, πριν πάρει τους βαθμούς, θα πρέπει να σκεφτεί και να πει: εγώ θέλω να περάσω στη σχολή αυτή. Γιατί μετά μπαίνουμε στο τρυπάκι και αναλωνόμαστε με το ότι τελικά πέρασε μια σχολή. Ήθελες. Ή την έβαλες λόγω βαθμού, επειδή νόμιζες είναι πιο προσιτή.
1: Ναι,
2: ένα το κρατούμενο.
1: Okay, ναι.
2: Ένα δεύτερο κρατούμενο. Τη σχολή την ήξερες. Ή απλά την έβαλες επειδή την είπαν και είναι μόδα. Τρίτον. Ασχολήθηκες με τι θες να κάνεις ακριβώς και τι σου δίνει αυτή η σχολή.
1: Εντάξει,
2: είναι πολλά. Και πλέον να πω κάτι σε αυτό, ότι έχει γίνει πλέον ολόκληρη επιστήμη με τις εταιρείες και τις διαδικασίες
0: του ανατολισμού. Αφού είναι ανεπαρκές το σχολείο σε αυτό, αναγκαστικά αναπτύσσεται ιδιωτικά.
2: Και όχι μόνο το σχολείο, και όλος ο περίγυρος. Το πώς ασχοληθεί μια οικογένεια με το παιδί, ακριβώς να τον ψάξει με διάλογο. Το τι θέλει να κάνει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί και δεν είμαι το καλύτερο παράδειγμα να το συζητήσω αυτό. Έτσι, αλλά. Δηλαδή, άλλο πράγμα έκανα, άλλο πράγμα ασχολήθηκα. Ναι.
2: Μαζί σου. Να πω κάτι.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ξέρεις.
0: Ίσως όμως είσαι το κατάλληλο παράδειγμα για να δουν και να ακούσουν όλα τα παιδιά ότι δεν είναι καθοριστική αυτή.
1: Καλά, αυτό, ναι. Και δεν είμαι το. Πάρα πολλά τα παραδείγματα καθημερινά.
2: Να δούμε λίγο ότι δεν είμαστε πλέον στις γενιές που τον παππούδο μας, τον πατερά. Ούτε πατεράδο νομίζω. Αυτό σπούδασα, αυτό θα κάνω, ή τι επάγγελμα κάνω, αυτό κάνω μια ζωή. Νομίζω πλέον ότι αλλάζουμε δύο,
0: τρία.
1: Και θέλω να πω και ξεκάθαρα, επειδή είχα την. Δεν νιώθω ότι πιέστηκα ποτέ. Ακολούθησα αυτό και εγώ το παραδοσιακό εκείνα τα χρόνια.
2: Το μονοπάτι, ναι.
1: Ναι, το μονοπάτι που λέμε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι πιέστηκα. Δεν νιώθω ότι πιέστηκα, δηλαδή, ότι είχα μια τέτοια, ήθελα κάτι άλλο και αυτό. Μάλλον δεν ήξερα εκείνη την εποχή τι ήθελα, ίσως ακριβώς.
2: Σωστό. Και όσο μεγαλώνεις και καλλιεργείς τον εαυτό στην ουσία.
0: Γνωρίζεις τον εαυτό.
2: Γνωρίζεις και καλλιεργείς, εκεί βρίσκεις
1: και τη ζωή και βλέπεις και πολλά πράγματα και αρχίζεις και βλέπεις.

0: ενδιαφέροντα. Γι' αυτό κιόλας τώρα, πάλι τώρα είναι μια άλλη ωραία πάσα, είναι αξίζει να δούμε, το είχαμε ζητήσει Κώστα και την προηγούμενη φορά, το ποσοστό που δεν πλέον αποφοιτούν από τις σχολές.
1: Αυτό είναι
2: που καταλείπουν, λες,
0: καταλείπουν, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Αγγίζει, το προηγούμενη φορά, αγγίζει το 56-57%.
1: Τεράστιο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, τόσο σκόπος και μετά.
1: Πανελλαδικές εξετάσεις, μου λέγατε σήμερα, νωρίτερα πριν μπείτε στο στούντιο, ότι κοιτάγατε από το 1924 εισαγωγικές.
2: Εισιτήριες.
0: Εισιτήριες εξετάσεις. Στη φυσικομαθηματική σχολή.
1: Μάλιστα. Έρχονται από τόσο μακρά από και τόσο... από Γιώργη Παπανδρέου.
0: Θεσμοθετήθηκαν το 1964.
1: Γίνονται για πρώτη φορά. Τώρα λοιπόν είπαμε ότι εγώ θυμάμαι τις δέσμες, εσείς είστε τα παιδιά του Εθνικού Πολιτηρίου που δώσετε εξετάσεις και στη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη Λυκείου.
0: Πολλές,
2: 15 μαθήματα. 14 μαθήματα στη Δευτέρα, 9 στην Τρίτη. Εσύ.
0: 13. 27 έδωσα εγώ.
1: 27 συνολικά σε δύο χρόνια.
0: Πήγα να λες και ένα διαγώνισμα πρόχειρο διαγωνισμό.
1: Δύο χρόνια, ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι λιγότερο αγχωτικό βέβαια αυτή η διαδικασία.
0: Είναι πολύ σχέση
1: με τις τέσσερις.
2: Έχεις περισσότερες ευκαιρίες αποτυχία σε κάποια μαθήματα.
1: Εμείς είχαμε και τα εξεταστικά κέντρα. Δηλαδή δεν δίναμε στο σχολείο μας, φεύγαμε και πηγαίναμε σε εξεταστικά κέντρα να δώσουμε παραδείγματα. Ήταν ακόμα πιο το περιβάλλον, δηλαδή
2: εμείς
1: και
2: εκτός.
1: Και επανερχόμαστε, τι αλλάζει από τον χρόνο.
0: Να πω πρώτα απ' όλα εγώ ότι σε αυτό που λες με το Εθνικό Πολιτήριο και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, υπήρχαν οι δέσμες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των δεσμών τότε, θεωρούσαν οι υποψήφοι, αλλά και οι ειδικοί, ήταν ότι αυτό που πες πριν με τα μαθήματα που κρατούσαν, εκεί υπήρχε μια αδικία, δεν υπήρχε ποσόστοση.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Και ότι... η αδικία είναι ότι δεν ήταν κάθε χρονιά το ίδιο βαθμό δυσκολία στα θέματα.
0: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, έγραψε μαθηματικά εύκολα,
1: 20, τα κρατούσε. Μόνο αυτό, και την άλλη χρονιά έπεφτε τσεκούρι στα μαθηματικά. Άρα, και εσύ λοιπόν, και στο 20 τα μαθηματικά, α πούμε, και σου okay, καθόρισε.
0: Είχαν εντοπίσει αυτή την ας πούμε αδικία. Βέβαια, να ξέρουμε ότι η Επιτροπή που οργανώνει τις εξετάσεις, η οποία είναι αρκετά έτσι, μια πολύ ωραία και μεγάλη ιστορία, μην αναλύσουμε σήμερα, είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο, και στο Εθνικό Πολιτήριο και στις δέσμες δεν άλλαξε το ύφος δραματικά. Να πω δηλαδή, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα που θα καλεστούν για τα θέματα, με κάποιο τρόπο ας πούμε ότι γνωρίζω ότι μπορεί να ήταν ένα θέμα του Κώστα, της Κατερίνας, και να μην καταλάβει ο Κώστας και η Κατερίνα ότι την άλλη μέρα αυτό το θέμα ήταν αυτό που πρότεινε αυτός. Δηλαδή, ναι, προτείνουν κάποια θέματα, η Επιτροπή αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, στην απλοϊκή μορφή, από νούμερα μέχρι ύφος ερώτησης. Και όντως δεν ξέρει ούτε ο ίδιος καθηγητής που έχει προτείνει το θέμα ότι αυτό στην ουσία είναι το δικό του. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται από το ύφος λίγο, αλλά. Και τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας πάρα πολύ.
1: Είναι δηλαδή, από τα πιο αδιάβητα.
0: Δεν έχει αλλάξει. Ναι, δηλαδή έχει μείνει αυτό.
1: Αυτό τώρα, είναι αλήθεια.
0: Τώρα, άρα λοιπόν έχουμε την αλλαγή από τις δέσμες του Εθνικού Πολιτήρου που περιγράψατε πριν από λίγο εσείς, με όλα τα μαθήματα. Δώσαμε πανελλαδικές, δηλαδή θρησκευτικά. Εγώ έδωσα ως θετικός στη Β' Λυκείου αρχαία. Η Κατερίνα ως φιλόλογος έδωσε μαθηματικά. Και ήταν και καλή Κατερίνα. Η καλή Κατερίνα της μαθηματικά. Και γίνεται όλη αυτή η διαδρομή που. Από τα μαθήματα που είπαμε 13 με 12 και 14 κόπηκανε
2: στα 9. Άρχισαν να μειώνονται στα 10.
0: Στα 6. Στα 6. Για να γυρίσουμε πλέον τώρα στη σημερινή ημέρα στα παιδεία, οι δέσμες. Πρώτη, ανθρωπιστικών. Έτσι. Δεύτερη, θετικών, υγείας και αυτά. Και σήμερα να ψαχνόμαστε πάλι για μια αλλαγή νέα που σίγουρα χρειάζεται, όπως είπαμε πριν, για την αδικία που υπάρχει, αυτή με το τρίωρο που είπαμε. Αλλά. Δεν ξέρω, να συζητήσουμε λίγο το πώς είναι έτοιμο
2: το σχολείο. Θα είναι αντικειμενική αυτή η αλλαγή για το κάθε σχολείο.
0: Για το φάκελο μαθητή, Κατερίνα.
1: Ναι. Αυτό είναι μια ξεχωριστή, παιδιά, κουβέντα και νομίζω πρέπει να την κάνουμε.
2: Ναι.
1: Πολύ ευχαρίστως, γιατί εντάξει, έρχεται για τα επόμενα χρόνια.
0: Όμως,
1: δεν αφορά τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ξεκινάμε λοιπόν να ξεκινήσω από την Κατερίνα, γιατί έχει το πρώτο μάθημα, έτσι, η έκθεση. Μεγάλες
2: αλλαγές. Παραδοσιακά συγκεντρώνει τα βλέμματα.
1: Πάντα είναι το πρώτο. Εγώ θυμάμαι ακόμα το θέμα μου, θέλω να σου πω, ήταν το γέλιο.
0: Το
1: 1998. Έτσι, έπεσε το γέλιο αυτό.
0: Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, τον Πίτρη Θημίου τότε.
2: Για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και τρόπους αντιμετώπισης.
0: Τότε για την αλλαγή.
1: Εμείς ήταν το γέλιο. Άκου τώρα θέμα. Αντισώς. Από αυτά.
2: Αν θέλουμε,
1: λέγαμε,
2: ναι, πλέον.
1: Θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν.
0: Τότε γελάγαμε κιόλας.
1: Ναι. Τώρα ναι, αλήθεια. Ναι.
2: Εδώ τώρα γελάμε.
1: Το καλύτερο πάντως το θυμάμαι σαν τώρα, επειδή γράφαμε εκεί, είχαν, ξέρεις, μείναμε στο δεύτερο. Νομίζω δεύτερο λέγεται ακόμα εδώ στα Λαγκοκίνη. Το τρίτο είναι το κλασικό. Δεν είμαστε στο δεύτερο. Και ξέρεις, πολλά σχολεία έχουν κάποια αποφθέγματα που τα βάζουν σε
2: νομικά και αυτά, ναι.
1: Παιδιά, σε ένα γνωμικό έγραφε κάτι που είχε πει κάποιος για το γέλιο.
2: Φοβερό.
1: Και το
2: το χρησιμοποίησες.
1: Από όποιος το είπε. Δεν το χρησιμοποιήσα εγώ. Το είδε ο Αλέκος ο Γεωργακλές, είναι συνάδελφός σας, τον αναφέρω. Και το έβαλε. Και λέω, κοίτα πόσους ψάρους έτσι, ξέρεις, δηλαδή το είδα εκεί. Και ήταν ζωντανό σκονάκι που λέμε. Το είδε εκείνη την ώρα και το χρησιμοποίησε. Το θυμάμαι σαν τώρα, σαν ιστορία. Έχει αλλάξει όμως αρκετά και πάντα μια ερώτησή μου είναι ότι ένα κείμενο έκθεσης, Κατερίνα, σίγουρα αλλιώς το διαβάζεις εσύ, αλλιώς το διαβάζει ο Παναγιώτης, αλλιώς το διαβάζω εγώ, αλλιώς το διαβάζει η Γεωργία. Πόσο αντικειμενική ήταν η βαθμολόγηση των παιδιών σε ένα κείμενο που αναπτύσσεις ιδέες?
2: Λοιπόν, έχουν προσπαθήσει να διαμορφώσουν πλέον ένα διαγώνισμα με κάποια ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης ακριβώς για να πετύχουν μια πιο αντικειμενική βαθμολόγηση. Δεν πάβει να είναι όμως ποιοτικής γραφής η έκθεση και άρα και ποιοτικής αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Είναι το πρόβλημα της έκθεσης. Γι' αυτό βλέπουμε και μεγάλες αποκλίσεις πολύ συχνά ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμολογητή. Τώρα, θέλω να πω κάτι σε σχέση με την αλλαγή που έχει γίνει
1: αυτό
2: στο μάθημα. Ενώ έχει αλλάξει πάρα πολύ το διαγώνισμα της έκθεσης, ακόμα όμως αυτό που λέμε είναι ποιο είναι το θέμα που έπεσε. Δεν έχει αλλάξει η ερώτηση δηλαδή τη μέρα των πανελλήνιων.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
2: Ενώ η έκθεση ως έκθεση όπως τη θυμάσαι εσύ είναι το 30% αυτή τη στιγμή
1: της
2: εξέτασης.
1: Μάλιστα.
2: Πλέον τα παιδιά εξετάζονται, προετοιμάζονται και πρέπει να κατέχουν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες για να αποδώσουν στην έκθεση, το οποίο για μένα βέβαια είναι θετικό.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να αναπτύξουν διανοητικές ικανότητες, δηλαδή αντιληπτική, συνθετική, αφαιρετική, κριτική. Πρέπει να έχουν τη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο, στη γραμματική, στο συντακτικό. Πρέπει να έχουν λόγο, άποψη, τεκμηριωμένο, λόγο οργανωμένο. Είναι πολλές οι δεξιότητες πια. Δεν είναι απλά παπαγαλίζω, αποστηθίζω μηχανιστικά, διαγράμματα και αποδίδω χωρίς απαραίτητα να έχω τη γνώση, την επιχειρηματολογία, την τεκμηρίωση. Έχει αλλάξει πολύ.
1: Δυσκολεύονται περισσότερο στην ανάπτυξη σκέψης ή στη διατύπωση?
2: Στα πάντα δυσκολεύονται. Μιλάμε για παιδιά μιας άλλης εποχής. Το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα συζήτησης.
1: Αλλά είναι από
2: ότι έχουμε να κάνουμε
1: να
2: με παιδιά
1: εδώ, να
2: που έχουν άλλο προφίλ,
1: πράγματα,
2: ναι, εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαμε εμείς πριν 25-30 χρόνια. Αλλά να σου πω κάτι, το βιβλίο της έκθεσης είναι το ίδιο 30 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα μου πεις, θα προσαρμόσουμε το μάθημα στο προφίλ του διαδικτυακού μαθητή? Όχι. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη αυτή την αλλαγή για να τον βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτό.
1: Ναι. Υπάρχουν σως θέματα για την έκθεση?
2: Υπάρχουν σίγουρα σε όλα τα μαθήματα κάποια θέματα που λες βάσει του τι έχει προηγηθεί. Σαν καθηγητής έχεις μια αίσθηση ότι είναι πιο πιθανά. Αλλά είναι πανελλήνιες, δεν υπάρχουν σως θέματα. Υπάρχει μια ύλη. Μια ύλη στην οποία πρέπει να έχει προετοιμαστεί ο κάθε μαθητής.
1: Και εκτός από την έκθεση, ίσως φιλόλογοι, ήταν και ιστορία.
2: Αρχαία ιστορία, λατινικά.
1: Ναι.
2: Εμένα, βέβαια, το αγαπημένο μου μάθημα είναι η έκθεση.
1: Ναι.
2: Ίσως επειδή είναι το πιο ανθρώπινο μάθημα, με την έννοια του ότι είναι το μάθημα
1: που δίνει τη δυνατότητα εσύ να αναπτύξεις.
2: Και να δεις μέσα από το γραπτό του μαθητή την προσωπικότητά του, να δεις τις αξίες του, τη σκέψη του, τα συναισθήματά του. Ακόμα και αν δεν είναι αυθεντικά και είναι λίγο τυποποιημένα, βλέπεις όμως. Χαρακτήρα, βλέπεις.
1: Και η διαμόρφωση του καθενός που θα δίνει αυτά τα υπομείνα. Ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τι έχεις μάθει.
2: Ναι.
0: Είναι πιο γνωστικά.
1: Πιο γνωστικά. Ναι, ναι, ναι. Να έρθουμε στα μαθηματικά. Εκεί το δύσκολο κομμάτι.
0: Μαθηματικά φέτος με βλέπουν τα παιδιά στο φροντιστήριο και οι καθηγητές και γελάνε γιατί είμαι προβληματισμένος. Έχω 5 μέρες. Πάρα πολλές για μένα. 5 μέρες για
2: να. Τι να κάνω.
0: Από την Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη. Έτσι. Είναι 5 μερούλες, οι οποίες, όπως είπα και πριν, προσωπικά. Δρώ έτσι, δρώ δηλαδή με ψυχολογική υποστήριξη, χαλάρωμα. Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί σαν έναν αθλητή που ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο σπριντ, έχοντας τρέξει πολλά χιλιόμετρα, έτσι, προετοιμασία μεγάλη. Δεν τον βάλω 4-3 μέρες πριν να σπριντάρει όλη την ώρα. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να δουν ολοκληρωτικά και να σκεφτούν τη δουλειά που έχουν κάνει. Αυτό τους είπα χθες. Τους λέω, έχετε ένα τρίωρο στο οποίο. Μα καταλάβω γιατί να φύγεις στις 2 ώρες. Σου δίνεται ένα τρίωρο. Δεν σου δίνεται άλλος χρόνος. Αυτός είναι ο χρόνος σου. Κάτσε και βγάλε όλο τον εγωισμό σου, όλη τη δύναμή σου, όλο το γνωστικό σου αντικείμενο που έχεις μέσα από όλη αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει. Σκέψου ότι πώς έχεις μοχθήσει. Κάποιοι έχουν προετοιμαστεί όχι μόνο 1 χρόνο έτσι, και 2 χρόνια για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Να πουλήσουν πολύ ακριβά τον εαυτό τους στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, αυτά τα λόγια. ξέρω εγώ, ναι. Ναι. Πώς το είπε ο φίλος ο Νίκολιτς.
1: Θα το πήγαινες εκεί.
0: Βέβαια.
1: Θα το πήγαινες εκεί.
0: Να σου πω κάτι όμως. Εγώ, επειδή με ξέρετε κιόλας, πιστεύω ότι συνδυάζεται άρρηκτα ο αθλητισμός με την
1: γνώση. Με τα δύο άλλες.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι μαχητής. Αυτό του είπα, να είναι μαχητές.
1: Και αυτό σημαίνει στα πάντα στη ζωή, όχι μόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ξέρεις να σου πω κάτι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Θέλω, όταν φεύγουν τα παιδιά από εμάς από το φροντιστήριο, θυμάμαι και τα δικά μας χρόνια. Τι σου έμεινε? Κάποιες ατάκες ανθρώπων που τους εμπιστεύτηκες. Δηλαδή τα παιδιά εμπιστεύονται μας καθηγητές.
1: Ναι, και μου έχουν μείνει.
0: Έτσι,
1: και,
0: δεν σου έχουν μείνει. Είδες,
1: δηλαδή, καθηγητών μου.
0: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ωραία. Ωραία, το θέλω,
1: αυτό.
0: Το θέλω να τη μέση τιμή το είπα. Το θέλω να τον Μπολζάνο το είπα. Τα πάτα γνωστικά. Μπράβο. Μόνο εγώ τα λέω.
1: Άλλοι τόσοι κάνουν αυτό.
0: Πρώτη γραμμή συνάδελφοι τα λένε. Το θέμα είναι. Αγγίξε τους λίγο διαφορετικά. Πες σε δύο-τρεις ατάκες. Ακόμα και να σου πω.
1: Αυτά θα σου μείνουν.
0: Τα παιδιά με ξέρουν την Κατερίνα. Μ' ακούει και γελάει κάθε φορά. Και τον Πινελίκη ακόμα, τον Πινελίκη το ωραίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άλλο το προσβλητικό.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
0: Και άλλο το. Μην το πω τώρα και βάλουμε μπίπ.
1: Όχι, ναι.
0: Ξέρεις, μα ρε εσύ, αυτό ξέρεις.
1: Ναι. Να του δώσεις έτσι να βγάλει. Στα μαθηματικά το ίδιο πράγμα ισχύει, φαντάζομαι, όσον έχει αφορά τα σως.
0: Κοίταξε να δεις, στα μαθηματικά τα σως στην ουσία πάντα υπάρχουν κάποια πραγματικά που είναι τυποποιημένα, ας πούμε, ότι θα ζητηθούν. Το θέμα είναι στο δικό μας κομμάτι, γενικότερα στα θετικά μαθήματα, είναι να αντιληφθείς την ερώτηση γρήγορα. Να μην χάσεις, δηλαδή, μπλέξει το μυαλό σου σε διάφορες διαδικασίες άλλες και καταλήξεις σε αποτελέσματα που. Δεν είναι αυτά. Πρέπει να αντιληφθείς την ερώτηση. Είναι λακωνικά τα ερωτήματά
1: είναι
0: μας.
1: Είναι πιο μαθηματική μυαλά που λέμε. Χρειάζεται εδώ η σκέψη.
0: Όχι τόσο πολύ. Απλά πολλές φορές τα παιδιά, γιατί αυτό τους λέω ότι δεν είσαι στο γραφείο σου χαλαρός και διαβάζεις κάτι. Είσαι σε μια διαδικασία, σε μια αίθουσα. Μπορεί ο δίπλα σου να χώνεται, να ακούς κάποιους θορύβους. Δηλαδή είναι θέμα συγκέντρωση. Από πριν. Στο γραπτό πρέπει να είσαι πολύ, πολύ. Από πάνω, εκείνη την ώρα που γράφεις. Άρα τα σως, δηλαδή, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε σως θέματα, νόημα να συζητήσουμε ψυχραιμία.
2: Τη διαχείριση, ακριβώς.
0: Αυτό και τη διαχείριση.
1: Παιδιά, η συζήτηση για θέματα παιδείας μπορεί να κρατάει ώρες και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Έχουμε ακόμα 6 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας, γιατί ο χρόνος του ραδιοφώνου δεν μπορεί να κρατάει ώρες. Να δώσουμε κάποιες συμβουλές στους γονείς αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Εσύ, Κατερίνα, αρχικά που σε δύο μέρες έρχονται
2: ως μανούλα,
1: τα παιδιά.
2: Έχω ναι, και μια ευαισθησία ακριβώς, παραπάνω, όπως και ο Παναγιώτης, βέβαια.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν το βλέπεις και από τις δύο πλευρές,
1: ναι, και εσύ έχεις χρόνια
2: ρόλους.
1: Ακόμα, αλλά οκ, okay, εντάξει.
2: Έχω, εμένα ο μεγάλος μου γιος μπαίνει στο γυμνάσιο τώρα. Είμαστε ακόμα στην περίοδο, όπως λέω, στρώσει νυφάκι.
1: Αρχίζει αυτό, ναι, εντάξει, ωραία.
2: Έχουμε δρόμο, τέλος πάντων, ναι. Αλλά τους καταλαβαίνω και τους γονείς. Σίγουρα και αυτοί είναι πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Η Γεωργία έχει ακόμα δύο χρόνια. Πέρασε πέρυσι έτσι, με το νένα της γιο. Τώρα περιμένει σε δύο χρόνια ο επόμενος έτσι.
2: Ναι, να είναι και αυτοί ψύχρεμοι και να προσπαθούν να διαμορφώνουν μια συνθήκη στο σπίτι ηρεμίας. Μερικές φορές η σιωπηλή παρουσία είναι καλύτερη από την οποιαδήποτε συμβουλή. Ακόμα και το μην αγχώνεσαι, το έχεις διαβάσει, θα τα καταφέρεις, όλα θα πάνε καλά. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά εν τέλει στην ψυχολογία του παιδιού. Σιωπηλή παρουσία, είμαι εδώ, τι θες, πες μου, για να μπορέσει να βοηθηθεί ουσιαστικά το παιδί από τους γονείς.
1: Εσύ, Παναγιώτη.
0: Εγώ θα μείνω στο πρότυπο να μπαίνει μπάνα μέσα στο δωμάτιο. Σου λέει Κώστα μου, μια πορτοκαλά. Θέλει.
2: Αυτό καλό είναι να το αποφύγουμε.
1: Θα το ρωτήσω, ρε παιδιά, αυτό. Θυμάμαι, υπήρχε μια περίοδο που. Πέρανε κιλά, εμένα ήταν ευκαιρία, ήταν έπαιρνα ούτε σε άλλες.
0: Αλλά τα χάσεις.
1: Το περάσαν πολλά χρόνια πάνω κάτω, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά θέλω να πω, υπήρχε όμως παιδιά ενώ που δεν είχαν βάρος, πέρανε κιλά. Ισχύει ακόμα σήμερα, υπάρχουν αυτές οι διατροφικές.
0: Όχι τόσο πολύ, νομίζω.
1: Έχουμε αναπτύξει και άλλα πράγματα στη διατροφή.
2: Ενδιαφέρει πιο πολύ και η εικόνα. Είναι και αυτό.
1: Τότε η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στο θέμα
2: εικόνα. Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Δεν είχαμε social media εμείς.
0: Απλά εγώ να ξέρετε αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι του λέω συμβουλές ότι θα πρέπει αυτές τις μέρες να ξυπνάνε νωρίς. Μεθαύριο θα καλεστούν 8.30 ώρα να είσαι πλήρη λειτουργία.
2: Έτσι, ναι,
0: οπότε ξυπνάμε νωρίς, μετά δεν τρώμε το καταπέτασμα.
1: Ναι. Έτσι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, πρέπει να ψυχή κατάσταση. Πάμε για αγώνα.
0: Ναι, βασικά πραγματάκια. Βασικά πραγματάκια.
2: Ούτε δοκιμάζουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Δηλαδή θα πρέπει η ρουτίνα που είχαμε μέχρι τώρα να διατηρηθεί.
1: Έχουν ακόμα εξετάσεις σημαντικές. Έχουν ακόμα. Νομίζουν ότι είναι οι τελευταίες.
0: Γι' αυτό είπαμε. Μακάρι.
2: Έχουν άγνοια κινδύνου.
0: Μακάρι είναι η πρώτη.
1: Θυμάστε κάποιο περιστατικό εσείς με μαθητή συγκεκριμένο έτσι που σας έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια?
2: Εμένα μου έχει μείνει όντως αυτό που είπε για τον Αλέξανδρο, ναι. Γιατί πραγματικά ήταν ένας άριστος μαθητής. Βέβαια, πέρασε τη σχολή που ήθελε,
0: ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: δεν του τύχησε. Ακόμα και αυτό, και αυτό καλό είναι να το πούμε, ότι ακόμα και αν θεωρητικά αποτύχουν σε ένα μάθημα τα παιδιά, αυτό και πάλι δεν καθορίζει το αποτέλεσμα. Ναι. Είναι τέσσερα μαθήματα, είναι τι θα γράψουν και οι άλλοι, είναι ναι. τι θα συμπληρωθεί στα μηχανογραφικά, είναι ένα συγκερασμός πραγμάτων. Αλλά εμένα αυτή η περίπτωση έτσι μου έρχεται αθόρμητα, όντως αυτό που μνημόνευσε και ο Παναγιώτης.
0: Σε αυτό που τώρα που λέει η Κατερίνα, από ότι πολλές φορές λένε έπεσαν εύκολα, έπεσαν δύσκολα. Το θέμα είναι, δεν ανταγωνίζεσαι ένα σύστημα ή το 20 ή το 10. Ανταγωνίζεσαι τον Κώστα, την Κατερίνα, που είναι δίπλα σου.
2: Είναι ανταγωνιστικό.
0: Άρα, αν μια σχολή σπορ. Λοιπόν κρυθεί, η βάση της να είναι. Η βάση που διαμορφώνεται από την επιλογή, έτσι, αφού γίνουν τα μηχανογραφικά. Αν λοιπόν κρυθεί η βάση να είναι το 19,5 ή το 18,5, υπάρχει διαφορά.
1: Ναι, πραγματικά είναι άριστη.
0: Τίποτα. Νόρμες είναι στην ουσία, δηλαδή αποστάσεις. Ναι. Όπου...
1: Και το θέμα το πώς διαμορφώνει τη βάση είναι πολύ παραγωγικό. Είναι ακόμη για την προτίμηση, δεν είναι έχει να κάνει.
0: Θυμάσαι, να θυμίσω κάτι που είπα προχθές. Δεν θυμάμαι τη χρονιά. Το παιδαγωγικό που έχει περάσει τη νομική Κομωτινή. Τότε με τη μόδα που διορίζονταν οι δάσκαλοι 2005-2006.
2: Σίγουρα τις φιλολογίες της είχε καλά, τα παιδαγωγικά σίγουρο. Πολύ πιο πάνω.
0: Έχει περάσει
1: να κάνει
0: παιδιά,
1: ναι. το παιδαγωγικό. Ναι, αποκατάσταση ναι, μετά όπως το λέει ο καθένας.
0: Το 2006 ή 7 ή 8 έχει περάσει τη νομική. Νομίζω τη Κομωτινή νομική.
1: Εμένα σοκαρίστηκα όταν συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια πόσο έχουν πέσει οι στρατιωτικές σχολές.
0: Με όλα αυτά.
1: Που τα δικά μας χρόνια θυμάστε ναι, πολύ ναι, καλύτερα. Ήταν υψηλότατες οι.
0: Σε αυτό που ρώτησες, εγώ να πω ένα περιστατικό που είναι πολύ πρόσφατο. Μια αγαπημένη μου μαθήτρια, η Αργυρό, μπορεί να μας ακούει πέρσι κιόλας, η οποία είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Έτσι, και μετά, τελευταίες τέτοιες μέρες ήταν. Έχει πάθει μια κατάπτωση, δεν μπορεί να γράψει, δεν μπορώ να λύσω άσκηση, δεν μπορώ να κάνω. Ρε καλή μου, ρε χρυσή μου, ρε μάτια μου, εσύ που έχει προσπαθήσει τόσο πολύ. Ναι. Την παίρνω το καλό, μία μέρα, δύο, την τρίτη δεν άντεξα. Οπότε κάνω τη μέθοδο που είμαι πριν. Σηκώνεται και μου λέει, τώρα μου λέει πάω να γράψω. Παίρνει άλλη μέρα τηλέφωνο κλαίγοντας, λέω πέρα, στραφήκαμε. Τα έχω γράψει όλα τέλεια, μου λέει. Δεν ξέρω τι να κάνω, μου λέει τώρα.
2: Ναι, πρέπει να είμαστε χαμελέοντες με τα παιδιά και να προσαρμοζόμαστε στην
1: γενικότερα
2: και αυτό διαφορετικότητα του κάθε παιδιού.
0: Και δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή,
1: κάποιο μπορεί να μην το. Ναι, ναι, πρέπει να ξέρει.
0: Πρέπει να αρχίσει να ζυγίζει.
1: Βράστε και ψυχολόγοι λίγο εκτός όλων των άλλων.
0: Στον πίνακα είμαστε στην ουσία actors, έτσι. Δηλαδή, performer, θα έλεγα. Performer.
1: Στα παιδιά που δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Συνεχίζουμε. Ήταν η πρώτη δοκιμασία. Δεν ήσουν ίσως κατάλληλος για αυτή, έχεις πάρα πολλές δεξιότητες για κάτι άλλο. Αυτό δεν το λέω για να ακουστεί, το πιστεύω.
1: Όχι, το πιστεύω και το πιστεύω. Όλοι μας, όλοι μας.
0: Όλοι, όλοι.
1: Τα παραδείγματα είναι πολλά, δεν χρειάζεται. Ναι.
2: Δεν σταματάμε ποτέ να προσπαθούμε να βάζουμε στόχους, να βρίσκουμε μάλλον πρώτα ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να βάλουμε και να προσπαθούμε. Άμα πέσεις, πρέπει να μάθεις να ξανασηκωθείς.
0: Παιδιά, η επιτυχία εξάλλου είναι αποτέλεσμα από ένα σύνολο πολλών αποτυχιών.
1: Παναγιώτη, έχουμε ένα λεπτό. Θέλω να δώσετε το δικό σας μήνυμα. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Κατερίνα,
2: πάρα πολλά.
1: Πραγματικά και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όταν προχωράμε έτσι να δούμε και τις βάσεις που έχουμε να το ανανεώσουμε το ραντεβού. Να πούμε και περισσότερα πράγματα πολύ πιο ελεύθερα πέρα από αυτό το κομμάτι, είπαμε, το πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Που συνηθίζει λίγο να βάζει σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση και τους μαθητές αυτή την περίοδο για να το ακούσετε πιο απελευθερωμένοι. Και τώρα, ό,τι και αν του λες.
2: Σίγουρα μπαίνει από τον αυτή, βγαίνει από τα άλλα.
1: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με
0: έναν
2: αυτό. Να πούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη στα παιδιά. Καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, θετική σκέψη. Θα πρέπει να τροφοδοτούν τον εαυτό τους με θετική σκέψη για να πάνε αισιόδοξα. Να διαχειριστούν με ψυχραιμία το χρόνο. Να εφαρμόσουν αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, όλα όσα έχουν δουλέψει. Όλα θα πάνε καλά, να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να κάνουν όλα τα όνειρά τους πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Νομίζω με κάλυψε η Κατερίνα, απόλυτα σε αυτό που είπε. Εγώ να πω ότι όποιος θέλει να μας βρει για κάποιους λόγους, για να κάνουμε κουβέντα, για οτιδήποτε θέλει να μας συμβουλευτεί, είμαστε κολοκοτρώνοι 7, στο φωτιστήριό μας με σήμα το άπειρο, όποιος θέλει κάτι να μας ρωτήσει μπορεί να μας βρει εκεί. Να είναι όλοι καλά, να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Και να έχουν πίστη σε αυτό που θέλουν να κάνουν.
2: Ακριβώς. Και στον εαυτό τους.
0: Ναι, αυτό. Όλα τα άλλα έρχονται. Αυτό. Και παρέρχονται.
1: Παναγιώτης Νικολόπουλος, Κατερίνα Σιμακοπούλου, μαθηματικός, φιλόλογος. Ετοιμάζονται τα παιδιά για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή θα συζητήσουμε κι εμείς αυτό. Τι έπεσε. Είπαμε 30% όμως παίζει αυτό. Έχει αλλάξει το πράγμα. Εμείς να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Πραγματικά. και να πραγματοποιήσουν αυτό που λέμε τα όνειρά τους. Θα είμαστε εδώ, θα τα συζητάμε και τις επόμενες μέρες και θα ενώσουμε το ραντεβού και με τα παιδιά να συζητήσουμε γενικότερα για το σύστημα παιδείας που αλλάζει, αλλά και γενικότερα για ζητήματα της εποχής μας, τεχνητές νοημοσύνες και άλλα πράγματα που έχουν έρθει εδώ. Εμείς κάπου, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Γεωργία Οικονομοπούλου ήταν στη ρυθμίση του ήχου, Βαγγέλης ο Πότεας και ο Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Πότεα, στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά και στην περιοχή μας και στη χώρα μας, rtnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
3: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάτζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους σε express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, αντιπεριφερειαρχών, των δημάρχων της Μυσσηνίας και εκπροσώπων τους, πραγματοποιήθηκε χθες στον πολυχώρο Ρεγκίνα του Πνευματικού Κέντρου της Καλαμάτας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι Δήμαρχοι Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος, Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Ανσασόπουλος, Μαρία Οικονομάκου, Ανδρέας Τσουκαλάς, Τάσος Αδαμόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μυσσηνίας Τάσος Σαρδέλης και εκπρόσωποι από τους Δήμους Πύλου Νέστορος και Ιχαλίας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν χρηματοδοτικά προγράμματα και προσκλήσεις έργων που είτε έχουν ανοίξει είτε θα ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι άξονες των προγραμμάτων προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία από τους Δήμους τόσο μελετητικά όσο και στο επίπεδο της σύνταξης των φακέλων για την διεκδίκηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών πακέτων. Κύκλωμα με έδρα το Λουτράκι της Κορινθίας που βαρύνεται με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών και στη Μεσσηνία, με λία πάνω από 76.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Εις βάρος 11 ατόμων, 5 άνδρες και 2 γυναίκες, σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με την οποία οι φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται σε 32 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και 345 απόπειρες μέσα σε ένα χρόνο. Στη Μεσσηνία τα θύματά τους ήταν 8 γυναίκες σε Καλαμάτα, Μεσσίνη, Πεταλίδη και Γαργαλιάνους. Όπως προέκυψε, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να καλούσαν τα θύματά τους και παρίσταναν τους λογιστές ή γνωστούς συγγενών τους, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο σε αλλοδαπούς ή ηλικιωμένους, και επιχείρησαν να τους αποσπάσουν χρήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις τα κατάφεραν μάλιστα. Από την αστυνομία υφιστάται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες και σημειώνεται ότι οι επιτίδιοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν ευνηδιαστικά ή τους τηλεφωνούν. Και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως το ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές ή εφοριακοί, ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων. Ένα τυπικό προπαρασκευαστικό βήμα προκειμένου η σύμβαση παραχώρησης για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να έρθει ακόμα πιο κοντά στην υπογραφή της έγινε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς εισήχθη στο Σώμα η έκδοση πράξης για συνυπογραφή από το Υπουργικό Συμβούλιο για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας μέσω του ελληνικού δημοσίου και της σχετικής σύμβασης, προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης συμφωνίας. Την εισήγηση του θέματος έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και ζήτησε την τυπική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έκδοση της απαραίτητης πράξης ώστε να προχωρήσει η συνυπογραφή από το Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης για τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Κάλεσμα σε πολίτες, φορείς και σωματεία να προσέλθουν σε ανοιχτή σύσκεψη ενάντια στη σχεδιαζόμενη Ισραηλινή επένδυση στην δυτική παραλία της Καλαμάτας, την οποία διοργανώνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση της πόλης μας. Η κίνηση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη και αδιαφανή διαδικασία που αποσκοπεί στην οικονομική διείσδυση του γενοκτονικού, όπως σημειώνει η Ισραήλ στη χώρα, με την προκλητική στήριξη από την κυβέρνηση, και θα έχει ως συνέπεια την ιδιωτικοποίηση της παραλίας, οδηγώντας σε άμετρη τουριστικοποίηση της περιοχής και σε έναν τόπο που δεν θα μας χωρά και θα είναι φτιαγμένος μόνο για όσους θα μπορούν να πληρώσουν. Ξεκίνησαν χθες, κυρίες και κύριοι, εργασίες για την άρση επικινδυνότητας του δρόμου στο Ακρογιάλι, στην κοινότητα Αδίας, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο είχε σημειωθεί μεγάλη κατολίσθηση και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα του πρανούς. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Μάνης, γίνεται καθαίρεση τμήματος του πρανού ώστε να αρθεί η επικινδυνότητά του και ο δρόμος στο σημείο θα διαπλατινθεί. Κλειστή για 20 περίπου ημέρες είναι από χθες η παιδική χαρά στα λεγόμενα σκηνάκια στο πάρκο της Οδού Νέδοντος στην Καλαμάτα για εργασίες αναβάθμισης με προσθήκη νέου εξοπλισμού και νέων οργάνων. Ο Δήμος Καλαμάτας, αποδεχόμενος την δωρεά της ΔΕΗ, προχωρά στην αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο. Αστά το καιρό, με νεφώσεις αρχικά που σταδιακά θα πυκνώσουν και θα εκδηλώσουν βροχές από το μεσημέρι, αλλά και καταιγίδες λίγο αργότερα, αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σχετικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους έως τα 3 μποφόρ και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 32 βαθμούς προβλέπει ΕΜΗ για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
8: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα-φημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίας σε Ολέξη Τσίπρα στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 πάνω Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμιράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμιράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμιράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Είμαστε παρέα σήμερα. Υπήρχε έτσι η χθεσινή ημέρα της απουσίας μας και θα υπάρξουν απουσίες και αύριο και μεθαύριο. Άρα τώρα ενδιάμεσα στην μέση της εβδομάδας, Τετάρτη ξαναλέω 27 Μαΐου, είμαστε μαζί για αθλητική ενημέρωση. Εκπομπή Μπάλανε και γυρίζει κανονικότατα στην ΕΡΤ Τρίπολης, η παραγωγή της με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο να είναι η τεχνική μας. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, που δεν έχει φυσική παρουσία, και αυτός στις άδειες του ο Γεώργιος Γαλανός, όμως έχει ετοιμάσει τις λίστες για τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε και θα ακουστούν στη διάρκεια της εκπομπής. Μπάλα είναι και γυρίζει, 101,5 συχνότητα για την ΕΡΤ Τρίπολη στα FM, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα. Η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Με τις συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, διπλή συχνότητα, 107,2 104,4. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρά 10 παρά 5 κάπου εκεί, όπου θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα που έχει ειδήσεις, παρότι έχουμε πάει προς το τέλος και οδεύουμε στην οριστικοποίηση τη σεζόν, όταν γίνει ο τελικός του Champions League και εκεί τελειώνει η σεζόν, έτσι ποδοσφαιρικά αλλά και αθλητικά θα έλεγα. Και σήμερα υπάρχει ένας τελικός, θα το πούμε για τη συνέχεια στις 10 η ώρα, ο τελικός του Conference League. Αυτά λοιπόν θα δούμε και θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10 παρά 5, εκεί όπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου τα του Αστέρα Άκτορ, που έχουμε φήμες, έχουμε ονόματα που πρόκειται να έρθουν στην ομάδα, και δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, για μεταγραφές, μιλάμε για διοικητικά πόστα, αν μπορώ να το πω έτσι, ή μάλλον αθλητικά πόστα αρχικά. Θα δούμε και στα διοικητικά αν αλλάξει κάτι. Είναι όλα φήμες ακόμα, έτσι. Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα. Θα τα δούμε εδώ και θα σας πούμε και εμείς τι έχουμε αλλιεύσει. Ο Παναθηναϊκός επιτέλους νωρίς ανακοίνωσε προπονητή, έστω και αν άλλαξε πάλι τον Μπενίτεθ και πάει σε σκανδιναβέζικο μοντέλο, τον Γιάκομπ Μίστρουπ, που είναι 28χρονος, συγγνώμη, 38χρονος Δανός, ο προπονητής της Κοπενχάγης. Η Μαύρη Θύελλα, θα δούμε τις Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας, γιατί και εκεί ακουγόμαστε και ο κόσμος αγωνιά. Γίνονται επαφές του Χριστοφιλέα με συνεργάτες του και ένας, θα τον χαρακτηρίσω, μυστικό σχεδιασμό. Δεν θέλουν να βγαίνουν ονόματα, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα το κάνουν. Δεν ξέρω αυτό το θέλει η ομάδα, γιατί πολλά διέρεαν συζητήσεις και ονόματα και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω και αν μπορεί να κρατηθεί αυτό. Δεν είναι κακό πάντως να κρατάει μια μυστικοπάθεια μια ομάδα όταν θέλει να προφυλάξει κάποια μεταγραφικά πλάνα, κάποιες κινήσεις που κάνει. Θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες με νέα που έχουν στην ειδησιογραφία τους, όπως του Όφη που ψάχνει για τα στελέχη που αποχώρησαν μέσα σε αυτά, και κάποιοι που συζητείται ότι έχουν συμφωνήσει και θα έρθουν στον Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τεχνικό διευθυντή και διευθυντή ποδοσφαίρου. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί τα ονόματα που θα ακούσετε που ανακοίνωσε ο Ηρακλής είναι εξαιρετικά όσο αφορά την πορεία τους στο ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει με τις ικανότητές τους στη διάρκεια. Έχουμε ένα Δέλτα Σίγμα σήμερα τη Super League. Θα σας πω τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση. Τι νέα έχω εγώ και δεν ξέρω αν θα γίνει από τώρα, αλλά τελείως διαφορετικά από όλα αυτά που περιμένει ο κόσμος, έτσι νομίζω, γιατί έχουμε έγκυρες πληροφορίες. Θα γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας και στις ομάδες που έπαιξαν στην Super League 1, αλλά και τις υποδομές. Θα εγγραφούν τα νέα μέλη στο σημερινό Δέλτα Σίγμα της Super League. Τα νέα μέλη είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, έτσι, οι ομάδες που πήραν την άνοδο από τη Super League 2. Θα έχουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος 2026-27 και άλλα θέματα που θα συζητηθούν. Όπως είπα, υπάρχει ο τελικός του Conference League σήμερα στις 10 η ώρα και είναι Crystal Palace Rayo Vallecano. Βλέπουν τη Rayo Vallecano οι αεκτζίδες και λένε ότι κοίτα εδώ τι πάθαμε, είχαν γυρίσει το παιχνίδι, το είχαν κάνει 3-0, θα μπορούσε να έχει προκριθεί, δεν ξέρω αν θα φτάνε μέχρι τον τελικό, γιατί υπήρχε και παιχνίδι κι άλλο για να πάει στον τελικό η ΑΕΚ, διπλό παιχνίδι μάλιστα, αλλά μπορεί και να πήγαινε, δεν το ξέρουμε αυτό. Crystal Palace Rayo Vallecano στον Αντένα και στην Κοσμοτέ Sport, ζωντανά σήμερα ο τελικός, τρίτος στην τάξη, έτσι, στις διοργανώσεις της Ευρώπης. Αφού έγινε πρώτα του Europa, τώρα γίνεται το Conference, και το Σάββατο 30 Μαΐου θα έχουμε το μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί όπου οι Άγγλοι, δεν ξέρω αν πάρουν και αυτό το τρόπαιο οι Crystal Palace, μπορούν να πάρουν και τις τρεις διοργανώσεις αγγλικές ομάδες, έτσι. Άστον Βίλα το πήρε το Europa, η Crystal Palace έχει ευκαιρία σήμερα να το πάρει, και η Arsenal βέβαια απέναντι στην Paris Saint-Germain, όπου θα βρεθεί για το Champions League. Θα είναι πλήρη επιτυχία για τις αγγλικές ομάδες αν το καταφέρει, θα δούμε. Εγώ πάντως το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να γίνει, ακόμα και την Arsenal, που φέτος είναι η χρονιά της γενικά, φαίνεται με πολλά που έχει υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι είναι η χρονιά της, και είναι η χρονιά του κόκκινου φέτος, πάει προς το κόκκινο, και η Crystal Palace έχει και κόκκινο, κόκκινο μπλε νομίζω έχει μέσα. Αν και βάζουν διάφορα χρώματα οι Άγγλοι, αλλά γιατί έχουν και τις δευτεροτρίτες εμφανίσεις, μπορεί να το δεις με τίποτα μοβ ξαφνικά, κάτι τέτοια πράγματα κάνουν οι Άγγλοι και για διαφημιστικούς λόγους, αλλά το κόκκινο δεσπόζει φέτος, δεσπόζει.
Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, ότι υπάρχει στο προσκήνιο και στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα.

Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ και τα νέα που περιμένουμε όλοι. Προπονητή να ανακοινώσει αν θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος ή κάποιος άλλος και πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Ήδη 5 παίκτες που είχαν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, τελειώνουν μάλλον τα συμβόλαιά τους, για να είμαστε ακριβείς, 36 τελειώνουν τα συμβόλαια για τη φετινή σεζόν του 2026, όπως για κάθε σεζόν στις 36 ολοκληρώνεται τυπικά. 30 Ιουνίου λοιπόν θα τελείωναν τα συμβόλαιά τους και θα τελειώσουν για τους 5 που έμειναν ελεύθεροι, δεν υπήρξε συμφωνία για να συνεχίσει κάποιος από αυτούς. Θα πούμε ποιοι είναι, τους ξέρετε, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Είναι ο Τσιντώτας, ο Παναγιώτης Τσιντώτας, ο τερματοφύλακας που ήταν έτσι κι αλλιώς στο περιθώριο στα τελευταία έτσι παιχνίδια και των play-out αλλά και του πρωταθλήματος. Είναι ο Νικολάη Άλχο, 33χρονος Φιλανδός, όπου δεν συνεχίζει και αυτός, παρότι ήταν και βασικός ο Νικολάη Άλχο σε πολλά παιχνίδια, βασικός θεωρούνταν. Ο Φάνης Ζανδάρης, ο 32χρονος μέσος. Ο Μούμο Μουνιώθ, πολλά παιχνίδια βασικός ο Ισπανός, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Αστέρας γενικά, άσχετα αν κάποια παιχνίδια ήταν καλός και βοήθησε. Και ο Ζούνιορ Μεντιέτα, που στο τέλος κάτι έδωσε κι αυτός εδώ στα play out, όμως η γενική του παρουσία δεν ικανοποίησε. Και το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι της ομάδας θα ξέρουν ότι δεν υπάρχει προπονητής, εκτός και έχει συμφωνήσει ο προπονητής και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, και γίνονται κινήσεις των αποδεσμεύσεων, το μη συνεργασία στη συνέχεια με παίκτες, με τη γνώμη του προπονητή εννοείται, και των ανθρώπων που θα κινούν τα νήματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ποιοι είναι αυτοί όμως, θέλουμε να μας πει πάει Αστέρας, να ξέρουμε κι εμείς ποιος κάνει τις κινήσεις, ποιος παίρνει τους παίκτες, ποιος αφήνει ελεύθερους αυτούς που τους αφήνει, με σύμφωνη γνώμη και των προπονητών, του προπονητή, ποιος είναι ο προπονητής, είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, συνεχίζει. Νομίζω αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί βλέπουμε ομάδες που το έχουν λύσει το θέμα αυτό και πάνε με τη σειρά, άσχετα αν βγει ή όχι ο σχεδιασμός. Υπάρχουν και άλλα θέματα στον Αστέρα όσο αφορά παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους 36, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει συζήτηση καμία. Εκεί έχει ανακοινωθεί κατ' εμέ, έπρεπε να έχει ανακοινωθεί ήδη η ανανέωση κατ' εμέ. Εγώ δεν είμαι ούτε μάνατζερ του Μπαρτόλο, είμαι ένας απλός φίλαθλος εγώ που παρακολουθώ, φίλαθλος, όχι οπαδός έτσι γενικά, και σαν φίλαθλος μου αρέσει να βλέπω τον Μπαρτόλο στον Αστέρα που έχει κολλήσει ωραία, ειδικά τώρα στο τελείωμα ήταν εξαιρετικός. Άρα το 1-2 χρόνια, 3 δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του παίκτη και της διοίκησης, αλλά τον Μπαρτόλο δεν τον αφήνεις να φύγει τώρα με τη χρονιά που έκανε. Ο Κετού εννοείται ότι του ανανεώνει το συμβόλαιο, δεν υπάρχει και εδώ καμία συζήτηση. Νίκος Καλτσάς, εγώ δεν παίρνω θέση τώρα για Καλτσά, Παπαδόπουλο και Τριανταφυλόπουλο, αυτά είναι θέματα του προπονητή και θέματα που ακόμα και ο κόσμος που λέει διάφορα μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα που γίνονται και δεν τα ξέρει ο κόσμος, και εμείς βέβαια. Είναι και ο Φεντερίκο Μακέντα που είναι στα 34, εξαιρετικός ο Φεντερίκο Μακέντα. Αν θες για κάτι να σε βοηθήσει και την επόμενη χρονιά, πρέπει να συζητήσει μαζί του, όπως και με τους υπόλοιπους που είπαμε. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους πρέπει να συζητηθούν θέματα, ίσως συζητούνται και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, να συζητάει άνθρωπος που έχει την αρμοδιότητα αυτή με τους παίκτες για το αν θα παραμείνουν, θα φύγουν και τα υπόλοιπα.

Όπως εκτός από αυτούς που τελειώνουν 36 τα συμβόλαιά τους και ήταν οι 5 που έχουν φύγει ήδη και υπάρχουν άλλοι 9 και τους λέω πάλι για να τους ακούσει ο κόσμος, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Τερεζίου, είναι παιδί από τη Β' ομάδα αλλά έχει μέχρι το 26 τον Ιούνιο συμβόλαιο, δηλαδή σε ένα μήνα τελειώνει το συμβόλαιό του. Μίτροβιτς που ήρθε με τον Μίλαν Ράσταβατς, είναι 23χρονος, δεν ξέρω και εδώ αν μπορεί να κάνει μια ανανέωση και αν μπορεί να προσφέρει το παιδί αυτό. Ο Μπαρτόλο και του, ο Καλτσάς, ο Σιμόνι, ο Αλβανός επιθετικός και ο Φεντερίκο Μακέντα. Αυτοί είναι οι παίκτες που τα συμβόλαιά τους τελειώνουν 36. Υπάρχει ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ που είναι το 27 και από ό,τι φάνηκε δεν υπολογίζεται για να είναι, όσο είδαμε στα play out, έτσι, για να είναι στην ομάδα αν παραμείνει ο ίδιος προπονητής και το ίδιο σκηνικό. Δύσκολα ο Ιβάνοφ θα είναι στις επιλογές, άρα ίσως πάμε για λύση συμβολέου εδώ. Σίπτσιτς, βασικότατος, έχει ένα χρόνο ακόμα, δεν νομίζω θα υπάρχει θέμα εκεί. Ο Σιλά έχει ένα χρόνο ακόμα, όλα ανοιχτά τα θεωρώ εγώ εδώ. Ο Γιαμπλόνσκι, παρότι έχει ένα χρόνο ακόμα, μάλλον ίσως δεν συνεχίσει. Ο Τσίκο έχει ένα χρόνο ακόμα, είναι τραυματίας και έχει σοβαρό τραυματισμό από ό,τι ξέρω, και εκεί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, όλα ανοιχτά είναι. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης είναι νέος παίκτης, 25 χρονών, δεν πήρε ευκαιρίες προς το τέλος, δεν ξέρω τι σκεπτικό υπάρχει για το συγκεκριμένο παίκτη. Και ο Κο που είναι 23 ετών, μας έχει απογοητεύσει λίγο με τις εμφανίσεις του, ενώ είχε μπει με φόρα, κάπου παγιοποιήθηκε και έχει λίγο παγώσει τις καλές εμφανίσεις. Άρα είναι πολλά τα θέματα, πολλή συζήτηση και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στον Αστέρα. Μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει κάθε περίπτωση να τη δεις ξεχωριστά και να έχεις ένα σκεπτικό βάσει του σχεδιασμού που θες να κάνεις.

Αυτά είναι τα θέματα του Αστέρα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβολιά τους. Έχουν ένα χρόνο ακόμα. Πρέπει να βρεθεί λύση για κάποιους που ίσως δεν χρειάζεται να παραμείνουν. Έχουν καλή παρουσία, αλλά τώρα τελευταία δεν τα είχαν πάει καλά γενικά. Άρα βλέπετε ότι η δουλειά είναι πολλή και πρέπει να γίνει με λεπτομέρεια για να μην έχουμε πάλι αποτυχίες. Και όσο πιο κοντά στο να επιτύχεις και έχεις το ποσοστό αυτό, τόσο το καλύτερο για μια ομάδα. Αυτό κυνηγάνε όλοι, να έχει λιγότερη από το ποσοστό αποτυχία που θέλεις να είσαι κοντά στην επιτυχία. Έτσι λίγο το είπα μπερδεμένο για να... Λοιπόν, πάμε Μαρία σε διαλυματάκι, γιατί πλησιάζουμε στις 11.30. Μόλις πάει 11.30 θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα πρόσωπα που ακούγεται ότι θα έρθουν στον Αστέρα. Τι γίνεται, ισχύει, δεν ισχύει, ποιοι είναι αυτοί? Θα κάνουμε εμείς, δεν έχουμε κάποια πληροφορία να σας πούμε. Άμα είχαμε θα σας τη λέγαμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει είναι στον αέρα λίγο μετά τις 11, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 10 παρά 5 περίπου και στο Net Tripolis μας ακούτε ζωντανά που παράγεται η εκπομπή αλλά και στην Net Καλαμάτα. Συνεχίζουμε μετά του Αστέρ Άκτορ, σας είπαμε ότι θα δούμε κάποια πραγματάκια που ακούγονται και συγκεκριμένα βγαίνουν από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και την ομάδα του Όφη. Μιλάμε βέβαια για στελέχη που ήταν στην ΠΑΕ Όφη, όπου ένας εκ των στελεχών είναι και γνώριμος για τον Αστέρα Άκτορ, και μιλάμε για τον Σάβα Τσαμπούρη, δεν κρύβουμε ονόματα, τα μεταφέρουμε όπως και εμείς τα έχουμε μάθει. Σάβα Τσαμπούρης λοιπόν που έχει και δεσμούς με την Τρίπολη, έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, και από ό,τι φαίνεται θα έρθει να αναλάβει ρόλο στην ομάδα του Αστέρα με τους συνεργάτες του μαζί. Νομίζω ότι αυτό το πακέτο που μάλλον από ό,τι φαίνεται περιμένουμε την επιβεβαίωση, την επίσημη από τον Αστέρα Άκτορ, το πακέτο του Σάβα Τσαμπούρη με τους συνεργάτες του στο ποδοσφαιρικό τμήμα πέτυχε στον Όφη και θέλουν να το έχουν εδώ στον Αστέρα Άκτορ για να συνεχίσει το ίδιο μια καλή πορεία, και γιατί όχι να μην έχει και τις επιτυχίες που είχε με τον Όφη. Αυτά ξέρουμε, αυτά σας μεταφέρουμε, περιμένουμε μάλλον την επίσημη ανακοίνωση για το ότι ο Σάββας Τσαμπούρης θα είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος για τον Αστέρα Άκτορ, και είναι από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ από την Κρήτη έτοιμος να σφραγίσει τη συμφωνία του με τον Αστέρα Άκτορ, μαζί και οι σκάουτερ, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος. Τον Χρήστο Παπαντονόπουλος δεν τον γνωρίζουμε βέβαια, τον Δημήτρη Μάρκο τον γνωρίζετε όλοι και εμείς, και βέβαια και το Σάββα Τσαμπούρη που ήταν εκ των παικτών που πήγε στον τελικό Αστέρας Άκτορ το 2013 με τον Ολυμπιακό, από το 10 μέχρι το 14 ήταν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, του Αστέρα Τρίπολης τότε, τώρα είναι Αστέρας Άκτορ, και άρα είναι παλιός γνώριμος που ξαναλέω έχει και δεσμούς πολύ κοντινούς με την πόλη, με την Τρίπολη. Οι συνεργάτες αυτοί και οι τρεις πάνε πακέτο, θα συνεχίσουν να κάνουν και δεσμούς πολύ κοντινούς με την πόλη, με την Τρίπολη. Οι συνεργάτες αυτοί και οι τρεις πάνε πακέτο.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία, γιατί εκεί υπάρχει μια στασιμότητα όσο αφορά τις ειδήσεις που βγαίνουν, να πω εγώ. Γιατί πράγματα γίνονται, πράγματα συμβαίνουν, πράγματα συζητούνται και συμφωνούν με διάφορες πλευρές, αλλά ακόμα προς τα έξω δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό ίσως είναι και καλό για να έχει μια ηρεμία ο σύλλογος, γιατί όταν μπλέκονται πολλά πράγματα και γίνεται ένας αχταρμάς, να το πω έτσι, σε ονόματα, σε σενάρια και σχόλια, μπερδεύεται η δουλειά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κάποια ανακοίνωση, κάτι που θα βγει προς τα έξω, παρότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θέλει να έχει κλειστά τα χαρτιά του και να συζητάει με τους συνεργάτες μόνο τα θέματα που αφορούν την Καλαμάτα, χωρίς να διαραίουν. Εντάξει, κάποια ονόματα βγήκαν προς τα έξω και για κάποιες ανανεώσεις, όπως με τον Τσέλιο και τον Παμπλίδη, που δεν έγιναν οριστικά ή έχουν οριστικοποιηθεί οι συμφωνίες, ότι έγιναν συζητήσεις για κάποιους παίκτες που ενδιαφέρει την Καλαμάτα να τους αποκτήσει, τη Μαύρη Θύελλα, αλλά έχουμε μείνει εκεί χωρίς κάτι καινούριο και μιλάμε για τον Βάργκας, τον Γκένεθ Βάργκας, έναν μεσοεπιθετικό από την Κωσταρίκα που είναι και ανήκει στη Χάρτς. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το θέμα σαν γεγονός ενδιαφέροντος από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Θα ανακοινωθούν βέβαια και κάποιοι άλλοι συνεργάτες του Χριστοφιλέα και εκεί νομίζω κολλάει το θέμα και ακόμα δεν έχει τις συμφωνήσεις. Πάντως εμείς εδώ πολύ πολύ νωρίς, πριν καν ανακοινωθεί και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, σας είχαμε πει το κομμάτι και για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα ότι θα είναι ο προπονητής οριστικά, και για τους συνεργάτες του, και για τον Γιάννη Σίμωση σας είχαμε πει ότι θα είναι τεχνικός διευθυντής, και αναμένουμε να επιβεβαιωθεί επικυρωμένο από την ΠΑΕ Καλαμάτα το συγκεκριμένο θέμα με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά και άλλα πρόσωπα όπως ο Μπατίστα, βέβαια, που αυτό δεν το είχαμε εμείς σαν πληροφορία, είχε βγει πολύ πιο νωρίς και άλλοι συνάδελφοι το είχαν γράψει. Εμείς σας είπαμε την επιβεβαίωση πριν ανακοινωθούν επίσημα ότι και ο Χριστοφιλέας αλλά και ο Γιάννης Σίμωσης θα είναι δίπλα του σε πόστο που είχε και δεν ξέρω αν δεν έχει ακόμα στην Ελλάς Σύρου, γιατί όπως σας είπα, αυτό το γνωρίζω εκ των έσω, ο Γιάννης Σίμωσης έβαλε το χέρι του για να πάει ο Θανάσης Στάικος στην Ελλάς Σύρου, που είναι ο προπονητής της Ελλάς Σύρου, που λειτουργούσε και πέρυσι ο Γιάννης Σίμωσης και μπορεί να λειτουργεί και ακόμα και τώρα, αλλά αν ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτα, νομίζω ότι εκεί σταματάει η συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα είναι καταιγιστικές, νομίζω, και στον Αστέρα Άκτορ. Θα γίνουν έτσι όλα γρήγορα και όλα μαζί. Θα ρίχνουμε καθημερινά ειδήσεις για το που θα γίνει η προετοιμασία για τον Αστέρα, για ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα είναι στα διοικητικά πόστα, ποιοι θα κάνουν στον πάγκο, εκείνο το άλλο. Έχουμε πολλά να δούμε. Όπως και για την Καλαμάτα, ισχύει κάτι το αντίστοιχο για τη Μαύρη Θύελλα. Βέβαια, εκεί είναι νέα πράγματα για τους περισσότερους, αφού η ομάδα θα αγωνιστεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 26 στην πρώτη κατηγορία, και πρέπει να προσαρμοστούν άπαντες σε αυτούς τους ρυθμούς που έχει και σε αυτή την ένταση που βγάζει μια υψηλή κατηγορία, τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, που για να βρεθείς εκεί πρέπει να είσαι όχι απλά σε γρήγορση, πρέπει να είσαι στο τρέξιμο καθημερινά. Εδώ που τα λέμε δεν κοιμούνται κιόλας αυτοί που ασχολούνται με αυτές τις δουλειές, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.

Αυτά και με την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα. Να δούμε γενικά για τη Super League 1, που σήμερα σε λίγη ώρα στις 12 είναι παρά 17, και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, όχι με διαζώσεις, δηλαδή με την φυσική παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων στην Super League 1. Εκεί λοιπόν θα συζητηθούν πράγματα που, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα στην αναφορά μας για τα θέματα της εκπομπής, η αναδιάρθρωση, η επικύρωση βαθμολογίας και για τα play-off και τα play-out, οι υποδομές για την επικύρωση και τη βαθμολογία των υποδομών για K17, K15, K19, τα νέα μέλη, η εγγραφή των νέων μελών, η προκήρυξη του πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν, και αυτά είναι που θα συζητηθούν στην Στοίχημαν Super League σε λίγη ώρα. Όμως, επειδή πολύ συζητάτε και σχολιάζετε και περιμένετε κάποιο θαύμα, να σας πω ότι να μείνουν οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, ξεχάστε το, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπήρχε. Θυμάστε ότι εδώ εμείς το είχαμε πει όταν ο Αστέρας πάλευε και δεν ήταν και στα καλύτερά του για τα play out στο ξεκίνημα, και λέγαμε ότι, μάλλον λέγανε κάποιοι, ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα και να μην ανησυχεί ο Αστέρας γιατί, και να υποβιβαστεί, θα παραμείνει γιατί θα γίνει αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ξεχάστε το, και σήμερα θα το επιβεβαιώσει η Λίγκα. Θα είναι όχι απλά τεράστια έκπληξη, θα είναι θαύμα άμα συμβεί κάτι διαφορετικό. Και οι πληροφορίες μου λένε, όχι για σήμερα, αλλά η συζήτηση και η σκέψη που υπάρχουν, που υπάρχει για τις ομάδες Super League, είναι να μειωθούν οι ομάδες, όχι να αυξηθούν. Η σκέψη που υπάρχει και θέλουν οι ομάδες που έχουν οικονομικά συμφέροντα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι οι ομάδες να μειωθούν στις 12 και να γίνεται έτσι τρεις γύροι, να γίνονται τρεις γύροι στο πρωτάθλημα, δηλαδή να παίζουν τρεις φορές οι ομάδες. Τώρα αυτό το κάνουν στη Σκωτία, κάπως έτσι γίνεται στη Σκωτία νομίζω, αλλά ότι θέλουν να μειωθούν, να αυξηθούν, ξεχάστε το αυτό. Θα δουν λοιπόν σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει, αν προκύψει κάτι εννοείται ότι θα το μάθετε άμεσα. Η πρόταση και το αίτημα για αναδιάρθρωση από 5 ομάδες, και είναι μέσα σε αυτές τις 5 και ο Αστέρας Άκτορ, και είναι η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι η επικύρωση, όπως σας είπα, των βαθμολογικών πινάκων στη στοίχημα Super League ανδρών, play-off και play-out. Η επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων στο πρωτάθλημα υποδομών K19, 17 και 15, και η έγκριση πεπραγμένων του κυπέλου Super League K19. Η εκλογή ορκωτών ελεκτών για την οικονομική χρήση 25-26, εγγραφή νέων μελών ΠΑΕ που προβιβάστηκαν από τη Super League 2, τα νέα μέλη είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα κατάρτισης της προκήρυξης πρωταθλήματος στη Super League 1 ανδρών για την επόμενη περίοδο, θα οριστεί πότε θα γίνει αυτό, για την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Super League 1 για τους άνδρες. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδου, καλό αυτό. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο του 26-27 σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 12 του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου. Εμπορικά θέματα, έγκριση υπογραφή συμβάσεων του συνεταιρισμού, συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων αυτοδιαχείριση, και διάφορα άλλα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 1 που θα ξεκινήσει σε περίπου 1/4.

Πάμε να δούμε κάποια νέα που υπάρχουν για τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1, εκτός από τον Αστέρα Άκτορ βέβαια και την Καλαμάτα που είναι εδώ η δική μας περιφέρεια και ο νομός Αρκαδίας και Μεσσηνίας και μας ενδιαφέρει άμεσα τι γίνεται και κάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ όσο μπορούμε τέλος πάντων. Μακάρι να είχαμε κάποιες ειδήσεις που δεν τις υπάρχουν πουθενά, να τις πούμε σε εσάς, να τις μάθετε και όταν έχουμε τις μεταφέρουμε, έτσι δεν τις κρύβουμε. Ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι πλέον ο Νίστρουπ είναι γεγονός και επίσημα τον ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κάποιοι έλεγαν, άκουγα χθες συναδέλφους που ακόμα και πριν ανακοινωθεί ο Νίστρουπ έλεγαν ότι προπονητής θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέει, από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Πώς θα βγάζει αυτά, και ότι στον Πανιόνιο θα είναι προπονητής ο Βοσνιάδης. Σας έχουμε πει εμείς εδώ ότι ο Βοσνιάδης θα είναι προπονητής στην Καλλιθέα. Θυμηθείτε το αυτό που λέμε. Δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά χθες έλεγαν συνάδελφοι ότι θα είναι προπονητής στον Πανιόνιο ο Βοσνιάδης. Αν ενδιαφέρει κάποιος τέλος πάντων. Γιατί εκεί πάει ο Χουάν Φεράντο, από ό,τι φαίνεται, στην ομάδα του Πανιόνιου. Ο Νίστρουπ είναι επίσημα πάντως. Και ο 38χρονος coach, ο Δανός, θέλει να σπάσει την κατάρα και των προπονητών για τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικά για τις πορείες, για τον πρωταθλητισμό, για την ευρωπαϊκή συμμετοχή, που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλει να χτίσει από την αρχή και να έχει υπομονή ο κόσμος, αλλά και γρήγορα αποτελέσματα. Υπομονή από το... Έχετε, το έχετε αποδείξει Παναθηναϊκή, ναι, αλλά εξαντλείται η υπομονή και κάποια στιγμή δεν θα υπάρξει υπομονή. Και δεν θα υπάρξει και συνέχεια από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν καταφέρει ο Νίστρουπ να αλλάξει όλο το σκηνικό στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που τα πράγματα δεν είναι και τα καλύτερα. Όφι, αφού έφυγε ο Τσαμπούρης και οι συνεργάτες του, είναι σε αναζήτηση για το ποδοσφαιρικό τμήμα και στις θέσεις που ήταν ο Σάββας Τσαμπούρης να πλαισιωθεί, με την απόφαση βέβαια και του Χρήστου Κόντι, που κινεί τα νήματα και έχει το ελεύθερο να κάνει τις κινήσεις που θέλει η ομάδα της Κρήτης, που είναι βέβαια σε πολύ ψηλά πατώματα, που θα παίξει και σε όμιλο είτε του Europa αν το καταφέρει με τα προκριματικά, ή στο Conference σίγουρα, δεν χάνει το League Face, λέμε όμιλο, το League Face πλέον. Για τον Πανετολικό δεν είναι ικανοποιημένη από τον Γιάννη Αναστασίου και ψάχνει προπονητή ο Πανετολικός. Αποδείχθηκε ανεπαρκής, θα πω, ο Γιάννης Αναστασίου, παρότι τα είχε όλα στα χέρια του και μπορούσε να έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία με τον Πανετολικό και στα play out. Εκεί χάλασε την εικόνα του η ομάδα του Αγρινίου και δεν άρεσε αυτό στη διοίκηση, που δεν συνεχίζει με τον Γιάννη Αναστασίου. Ενώ να πούμε ότι στον Ηρακλή, που είναι νεοφώτιστος, αλλά οι κινήσεις που κάνει είναι ομάδας που κινείται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το πω έτσι. Πραγματικά ο Γιάννης Αμανατίδης, διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας άνθρωπος που έχει παίξει ρόλο και στα δρόμενα του Ηρακλή, είναι πλέον ο τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς, που είχε ανακοινωθεί πριν τον Γιάννη Αμανατίδη, είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου γενικά για την ομάδα του Ηρακλή, που ξεκινάει με προπονητή που πήρε από την Ιταλία με μεγάλη εμπειρία, με δύο ονόματα μεγάλα ποδοσφαιρικά. Θα δούμε τώρα, ο Άγγελος Βασινάς είχε δοκιμαστεί και στην Κηφισιά και τα πήγε εξαιρετικά, θα έλεγα, και μαζί με τον Γιάννη Αμανατίδη θέλουν να συνθέσουν ένα δίδυμο που θα οδηγήσουν τον Ηρακλή σε άνετη παραμονή αρχικά και στη συνέχεια να δουν αν μπορούν να κάνουν και κάτι παραπάνω. Άλλα νέα από τις ομάδες του Super League 1, κάτι μεταγραφικά βλέπω που κοιτάνε παίκτες και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, με τον τελικό του Conference League, όπου σήμερα στις 10 η ώρα, αν είσαστε έτσι χαλαροί, υπάρχει και η ελεύθερη μετάδοση από τον Αντένα, ένα κανάλι που μπορούμε όλοι να το παρακολουθήσουμε, δεν χρειάζεται συνδρομή. Το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο είναι το μάτς που δείχνει η Αντένα για το Conference League. Ο τελικός σήμερα στις 10 η ώρα, λοιπόν, θα δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα κατακτήσει το τρόπαιο. Αυτά και για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε πάλι εμείς μετά του Αγίου Πνεύματος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε μοιράς Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Εμμυράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και γίνεται, ελάς, πάει και το δεύτερο κόμμα. Να το, το έχουμε. Ανακοινώθηκε. Ξέρουμε πώς μας συστήθηκε με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ένα ακρονίμιο που έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τρολάρισμα στη γλώσσα των social media. Δυνατό τρολάρισμα.
0: Ναι, και τρολάρισμα και σχόλια.
1: Και σχόλια,
0: και
1: ναι,
0: μαζί,
1: σωστό.
0: Και
1: σωστό.
0: Τα δύο μαζί έχουν πέσει, ναι, και τρολάρισμα και σχόλια. Για πάρτε λοιπόν τώρα τα κινητά σας στο χέρι σας για να ακούσω τις εντυπώσεις σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν τα στείλετε σήμερα, πότε θα μας τα στείλετε? Πώς σας φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας? Πώς αντιληφθήκατε το rebranding που δούλευε τόσο καιρό? Πέραν του ονόματος του ακρονιμίου του κόμματός του, που θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή και τα σύν του και τα πλήν του, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά για στείλτε μας λοιπόν εδώ τώρα στο Viber Earth News Radio 105,8 τις εντυπώσεις σας και τα σχόλιά σας, γιατί όσοι και όσες με ακούτε, χθες το βράδυ άκουσα ξαφνικά στο τηλέφωνο μου ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ στο Messenger και μου στέλνετε μηνύματα, να τα, σε σχέση με την με το όνομα του νέου φορέα.
1: Να πούμε και εμείς πώς μας φάνηκε. Ξεκίνα εσύ.
0: Ναι,
1: όλο πώς σου φάνηκε, δηλαδή, το στήσιμο, όλη η εκδήλωση.
0: Εγώ, εικόνα της εκδήλωσης, τηλεοπτική εικόνα της εκδήλωσης, δεν θα πω ψέματα, δεν έχω. Γύρισα χθες το βράδυ και την αναζήτησα στο YouTube να την βρω, γιατί την ώρα που δεν ήξερα πότε ανακοίνωνε ο Τσίπρας το κόμμα του, πριν από δύο εβδομάδες είχα κλείσει και είχα δηλώσει ότι θα πάω να παρακολουθήσω την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πανεπιστημιακού, του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Α, ήσουν στον Καραμαλή.
0: Αναφέρομαι, μάλιστα.
1: Oh.
0: Αναφέρομαι λοιπόν στην εκδήλωση που κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είχαμε και τη χθεσινή. Ηχηρή, με μέτρο, αλλά ηχηρή παρέμβαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε, όταν τέλειωσε αυτή η εκδήλωση, μέσα στο αυτοκίνητο πρόλαβα και άκουσα, ραδιοφωνικά εννοείται. Άκουσα, γι' αυτό λέω άκουσα, το τελευταίο τέταρτο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα. Όταν άκουσα το ΕΛΑΣ, ξαφνιάστηκα.
1: Ήσουνα και δίπλα στο Σαμαρά, σκέφτηκες αμέσως το ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ, Αντώνη Σαμαράς.
0: Μα δεν είσαι. Δηλαδή, με ξάφνιασε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως έχω να σας πω, για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι εντυπωσιακό που καταφέρανε ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.
1: Του βγάζουμε το καπέλο αυτό. Respect.
0: Να μην υποψιαστούμε καν τι μπορεί να είναι. Είδες που λέγαμε τα πηξίδα, τα αυτά. Το πηξίδα το ανέφεραν τρεις-τέσσερις φορές χθες το βράδυ. Και οι παρουσιαστές, γιατί διάβασα μετά την ομιλία και την άκουσα και ο ίδιος. Και μάλιστα πρόλαβα εγώ το απόσπασμα που έλεγε. Είπε δύο φορές πηξίδα και λέω λες.
1: Ναι.
0: Μπάλο, παραπλανητικό είναι. Σκεφτόμουν μόνη μου, με τον εαυτό μου μιλούσα.
1: Τώρα, μια και λες, το λες, έκανε μια ανάρτηση ο Πάνος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, στα social media του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Και τι έβαλε ο αθεόφοβος ο Πάνος? Εδές, με τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καμένος.
0: Το δανείζεται από τον ΕΔΕΣ.
1: Ναι, έτσι. Και ο Καμένος έχω πει, μάλλον ο ίδιος έχει πει, ότι δεν αποκλείει ξανά την κάθοδό του στην πολιτική. Φαντάζεσαι να κατέβει ο Καμένος με το κόμμα ΕΔΕΣ απέναντι στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα?
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά και εμείς και ο Καμένος και ο κάθε Καμένος την υπόθεση που λέγεται πολιτική, δηλαδή να έχουμε χιούμορ, δεν είπα εγώ να μην έχουμε, αλλά λίγο και να έχουμε και σοβαρότητα.
1: Όχι, μπορεί να το κάνει ο Καμένος. Έχει βρει και το σήμα, θέλω να σου πω, στο διαδίκτυο του. Έχει βάλει και το σήμα, το οποίο είναι ένα σπαθί με δύο φτερά.
0: Ναι. Οκ. Το ακούω, όπως βλέπεις, λέω ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί δημοσιογράφος είμαι, μπορώ να μιλήσω.
1: ΕΔΕΣ εναντίον ΕΛΑΣ.
0: Το θέμα μπορώ λοιπόν να καταλάβω.
1: Ποια είναι η γέφυρα του Γοργοπόταμου που θα ανατινάξουν από κοινού.
0: Εγώ δεν θα μπω τώρα σε αυτά του είδους τα τρολαρίσματα. Δεν κάνουμε εμείς τρολαρίσματα από την εκπομπή. Βεβαίως θα τα αναφέρουμε. Είναι μια πραγματικότητα διαδικτυακή που δεν θα την αγνοήσουμε. Αλίμονο. Τώρα, ως προς την επιλογή αυτής της ονομασίας του κόμματος με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, νομίζω ότι και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι επέμενε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για να μπει αυτή η ονομασία και αυτό το ακρονίμιο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας και που φαντάζομαι ότι σε μια πρώτη φάση θέλει να έχει μπετοναρισμένο, όπως λέμε συνήθως, το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΕΛΑΣ λοιπόν σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά και όχι μόνο γι' αυτό. Το ΕΛΑΣ είναι χώρα, είναι πατρίδα. Ναι. Είναι πατρίδα. Η μία έννοια του ΕΛΑΣ. Η άλλη έννοια είναι ότι είναι ένα ακρονίμιο που συνδέεται ευθέως με την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένω επίσης ένα σχόλιο από το Κουκουέ, έχω να σου πω.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτόμουν μετά που το άκουσα αυτό το
1: μυαλό μου. Γιατί ο Ελλάς ήταν ο στρατός του Κουκουέ.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε το Κουκουέ πώς θα αντιδράσει στο Ελλάς. Αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Τώρα, το ελληνική αστυνομία ή το Ελλάς Αντώνης Σαμαράς που είπες εσύ, τα ακούμε όλα αυτά. Όμως, διάβασα κάτι γιατί δεν το ήξερα, δεν τα ξέρουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ότι επί της ουσίας η λογική του Τσίπρα ήταν αυτή που είχε εφαρμόσει και υλοποιήσει ο Sting. Θα μου πείτε, Ευαγγελία, τρελάθηκες? Όχι. Τι προσπάθησε να κάνει? Ότι να αντιγράψει αυτή τη λογική του Πολύς. Θυμόσαστε, ναι, το συγκρότημα Πολύς. Οι δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει τότε τον Sting γιατί, ενώ ήταν καθαρό αίμα ένα συγκρότημα που είχε αυτό που σήμερα λέμε αντισυστημικά χαρακτηριστικά, αυτοί επέλεξαν τη λέξη πολύς για το συγκρότημά τους και έδωσε μια απάντηση ο Sting που έκανε εντύπωση. Παιδιά, τσάμπα διαφήμιση, είπε. Κάθε μέρα όλος ο κόσμος βλέπει τη λέξη πολύ σε περιπολικά, σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Άρα, χωρίς να το ξέρουν, μας διαφημίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άρα υπάρχει ένα παραπολιτικό, ας το πούμε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε την λογική του Sting για το να ονομάσει το συγκρότημα Πολύς, όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, γιατί λέμε πάρα πολλά. Αυτό είναι τώρα το κόμμα. Λέγεται Ελλάς και με την Ελλάς θα συμπορευθούμε. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Τώρα, έτσι όπως τα λέτε, σκέφτομαι όποιος περνάει έξω από τη Γαδά πια θα πρέπει να σκέφτεται το κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
0: Με τη Γαδά όχι.
2: Αν έχουμε αντιγράψει
0: τον Sting. Όχι, και εσύ πήγες πια, έκανες άλματα. Ναι. Κυκλοφορεί αυτός παραπολιτικό, έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν έφτασε.
2: Το έχω δει, αλλά δεν βρήκα και τόση σύνδεση, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
0: Τι σύνδεση βρήκες εσύ, Δημήτρη? Δημήτρη, λέω, Διονύση μου.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ στέκομαι στην πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα, και το είδαμε και με το κόμμα Καριστιανού, είναι στην πραγματικότητα ότι έχουμε μπροστά μας δύο αρχηγικά κόμματα. Βλέπω έναν που μπαίνει επικεφαλής, που ηγείται και προσπαθώ να βρω όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, έχουμε τα προσωποπαγή κόμματα, αλλά πες μας ένα σχόλιο για το Ελλάς που πας να μου ξεφύγεις.
2: Εντάξει, σε σχέση με αυτά που έτρεχαν στην πολιτική αγορά και που τεχνίοντος άφηναν να
0: διαραίουν,
2: δούνται, ναι, επεξίδες και τα λοιπά, είναι μία έκπληξη.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς όλοι σκεφτήκαμε όταν το είδαμε ότι παραπέμπει στο ΕΑΜ Ελλάς, προσπαθεί να κάνει αυτή τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν είναι βολική λέξη για το αριστερό ακροατήριο το Ελλάς ως προς τη χώρα, έτσι. Δεν λένε Ελλάς η αριστερή εύκολα, Ελλάδα ναι, αλλά
1: ναι, Ελλάς το λέει ο Σαμαράς.
2: Πιο συντηρητικό και πιο καθαρευουσιάνικο, να το πω έτσι.
0: Έχει την έννοια της πατρίδας ως Ελλάς,
2: ναι,
0: αυτό
2: προφανώς
0: παραπέμπει εκεί. Και από την άλλη μεριά το ΕΛΑΣ ως ακρονίμιο ταυτόχρονα έχει ευθεία αναφορά με την ιστορία, με την ιστορία, ναι, της αριστεράς στην Ελλάδα, βέβαια.
2: Και έχει και το Συμπαράταξη που θυμίζω ότι το είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89 στο, ναι, δίπλο, το βασικό δίπλα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, Ναι, θα γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Δεν ξέρω πόσο λειτουργούν το 2026. Θα φανεί. Μία αίσθηση δική μου, οφείλω να σας πω, είναι ότι βρήκα μία βιασύνη της από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν απολύτως έτοιμη. Ακόμη και το λογότυπο, λογότυπο, να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε παλαιάσκοπης.
0: Εμένα περισσότερο η αισθητική του λογότυπου
2: αυτό,
0: με ενοχλεί. Δηλαδή δεν...
1: Κατά αυτή την έννοια, Διονύση, με βάση αυτό που είπες...
2: Δεν μου έβγαλε φρέσκο πράγμα, ναι. Δημήτρη.
1: Μήπως τελικά ισχύει αυτό που γράφεται τις τελευταίες μέρες, ότι και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας πάτησαν την πεπονόφλουδα του Μαξίμου, που σκοπίμως διέρεε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο για να τους βγάλει νωρίς το Μεϊντάνι.
2: Θα μπορούσε.
1: Την πάτησαν, βγήκαν και τώρα οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 27.
2: Και αυτό θα το δούμε τώρα, το τι θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω είναι μπροστά οι αποφάσεις. Δεν στέκομαι στο φθινόπωρο που διακινούσε το κυβερνητικό επιτελείο. Πολύς, αρκετοί το διακινούν και σήμερα. Ούτε στη γενική λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι να κλείνει ο συνταγματικός κύκλος, άρα πάμε στο τέλος της τετραετίας. Νομίζω ότι κάπου εκεί στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο θα πάρει τις αποφάσεις.
1: Το λέω με την έννοια αυτή που είπες, ότι δείχνει βιασύνη, ναι.
2: Αυτό
1: η ιστορία
2: είναι δεδομένο,
1: Τσίπρα. Ναι.
2: Ότι εάν όντως ο Αλέξης Τσίπρας σχεδίαζε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο ξέραμε μέχρι πριν από 3-4 εβδομάδες ότι θα κάνει την κίνησή του. Εάν όντως τον ήθελε αυτό το χρόνο, χθες υπάρχει μια βιασύνη. Ναι.
0: Πάντως...
2: Κάποια πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα, ναι, από ότι θα έπρεπε να γίνουν, και ίσως δεν είχαν δουλευτεί και τόσο. Και δεν στέκομαι μόνο στο λογότυπο που είπα πριν, και στο περιεχόμενο
0: της ομιλίας. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ο κύριος Τσίπρας χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας θέλησε να εκπέμψει ένα μήνυμα, λέω εγώ, πως αυτό το νέο του εγχείρημα, το γεγονός ότι ξανασυστήνεται πολιτικά, δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το φάνηκε, ναι, και από την ομιλία του, αλλά ότι πρόκειται ακριβώς για αυτό που λέμε, για μια πολιτική επανεκκίνηση. Ακόμα και ο κόσμος, γιατί μίλησα με φίλους και συναδέλφους που ήταν στη συγκέντρωση, δεν υπήρχε αυτό που συνήθως υπάρχει σε τέτοιου είδους ανοιχτές συγκεντρώσεις, δηλαδή κομματικά μπλοκ, συσπυρώσεις ανθρώπων που είναι γνωστοί κτλ. Δεν φάνηκε να υπάρχει μια τέτοιου είδους κινητοποίηση.
2: Ναι, το κοινό ήταν υπεραρκετό για την εποχή, έτσι, και ναι, για τον τρόπο που οργανώθηκε όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι δεν πήγε καλά ως προς την εικόνα, έτσι, εκδήλωση στο Θησείο. Αλλά εάν πρέπει να κρατήσω το σημαντικό, νομίζω ότι αυτό κάποιος το βλέπει και από ένα σύνθημα που το ακούγαμε χθες από κάτω, αυτό το «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός». Είναι φανερό ότι η κίνηση αυτή και όλες οι κινήσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με το αντίπαλο δέος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Ποιος μπορεί να δώσει μια μάχη, να αντιπαρατεθεί στον Πρωθυπουργό με προοπτική κυβερνητικής εξουσίας, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες σήκωσε το χέρι και είπε: εγώ εδώ
1: να
2: είμαι.
1: Σου πω όμως κάτι, Διονύση, από αυτού, γιατί χθες είχαμε μια συνέντευξη το βράδυ στο Άξονα με την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας είπε τρία πράγματα. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με κανέναν. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι ανέφικτο το σύνθημα «πρώτο με μία ψήφο διαφορά». Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, που έχει 30% περίπου στην εκτίμηση, ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Πώς ο κύριος Τσίπρας με 12% λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος?
2: Η κυρία Κουφονικολάκου σας είπε ότι ο στόχος του,
1: ναι, η αυτοδυναμία,
2: του είναι αυτοδυναμία.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω πού να πατήσω και πού να σταθώ σε όλα αυτά. Ας μετρηθούμε πρώτα, ας ξέρουμε.
0: Κοίταξε, επειδή η αυτοδυναμία παίζει πάρα πολύ, είναι παρανομαστής σε πολλούς στόχους πολιτικούς.
1: Εντάξει, να παίζει όταν έχεις 30, όχι όταν έχεις 12.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει χάσει πια και την έννοια του ως στόχο, κατάλαβες, όταν το βάζουν από την αρχή. Παρά τα αυτά, εσύ, Διονύση, που ευστόχως ξεκίνησες την τοποθέτησή σου λέγοντας ότι από χθες έχουμε δύο προσωποπαγή κόμματα, αυτό που λέμε αρχηγικά κόμματα, πώς εκτιμάς τη διαδρομή των κομμάτων αυτών σε ένα περιβάλλον πολιτικό που θα πάμε με πολύ σκληρή αντιπαράθεση, είναι εμφανές αυτό από τώρα, και μάλιστα με δεδομένα που θα ενδεχομένως θα τα δούμε και για πρώτη φορά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, το μάτι δεν μπορώ να κάνω. Μπορώ να σταθώ σε αυτά που καταγράφονται ως κλίμα δημοσκοπικό εκ πρώτης, έτσι. Θα αρχίσουν να καταγράφονται ως κόμματα πια δεδομένα, έτσι, και όχι ως προθέσεις.
0: Σε καμιά εβδομάδα λοιπόν, θα έχουμε τις πρώτες μετρήσεις.
2: Αλλά μέσα, ναι, σωστό είναι. Μέσα από τις προθέσεις ήδη έχουμε μια εικόνα. Χθες έτρεξε κάποια δημοσκόπηση που τα μετράει ως κόμματα, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζω ότι έτσι θα τα λέμε για πολύ καιρό, και έτσι θα τα λέει και ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν ξέρω το ΕΛΑΣ ή το ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία πόσο θα λειτουργούν. Περισσότερο κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού θα καταγράφονται τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Είναι φανερό ότι οι προσδοκίες τους είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που λέμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και φαίνεται ότι υπάρχει. Ναι. Τόπος τέτοιος, έτσι, δεν είναι κόμματα που θα κινούνται πέριξ του ορίου του 30%. Τώρα, τι πύχη βάζουν και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν θα φανεί και από τη δικιά τους διαδρομή και από τη δικιά τους διαχείριση και από τις δικές τους παρεμβάσεις, την κινητοποίηση και την οργάνωση, διότι τα κόμματα δεν γίνονται σε κενό αέρος, θέλουν ένα πανελλαδικό δίκτυο για να μπορούν να προσεγγίσουν και κόσμο και στελέχη. Mm-hmm. Και την εικόνα των στελεχών, ξέρετε, επειδή γινόταν και πάρα πολύ κουβέντα, ένα πρόβλημα μπορώ να το πω και για την κυρία Καριστιανού, αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα που το είδαμε χθες, είναι ότι όταν προετοιμάζεσαι να εμφανίσεις κάτι καινούριο που δεν θα ταυτίζεται με ό,τι υπήρχε τριγύρω, έτσι, και πολύ περισσότερο αυτό το καινούριο να μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ένα σκηνικό σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιμένεις να δεις διαφορετικά πράγματα, νεοτερισμούς, πράγματα που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Ναι. Μπορεί να τα αντιγράψουμε από αλλού, από έξω, okay, αλλά...
1: Και επίσης και ένα διαφορετικό λόγο. Ο λόγος θύμισε το λόγο του Αλέξη, του γνωστού, ναι, Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό εννοώ, ως πακέτο όλο αυτό. Και επειδή γινόντουσαν κάποιες παραπομπές ότι στο μυαλό κάποιων μπορεί να είναι ένα νέο 74 και μια νέα μεταπολίτευση, υπάρχουν και κάποιοι τίτλοι σήμερα σχετικοί, ναι, παραπέμποντας την ίδρυση του Πασόκ από τον Αντρέα Παπανδρέου. Ναι, να θυμίσω πολύ απλά ότι το 74 το Πασόκ, ακόμη και αντιγράφοντας πράγματα που δεν γίνονταν τόσο στην Ανατολή και στα κομμουνιστικά κράτη που νομίζαν πολύ περισσότερο, ήταν δυτικότροπα. Τα συνέδρια που είχαν οι Αμερικάνοι έφερε στην Ελλάδα τότε το Πασόκ, ένα νέο μοντέλο, ή οι Άγγλοι, νέο μοντέλο οργάνωσης κομματικής. Ας θυμηθούμε ότι το 1974 τα κόμματα, τα περισσότερα τα αστικά λεγόμενα, μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας ελάβαναν τις αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 1997 για να βγάλει αρχηγό από το συνέδριο.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, η οργανωτική δομή του κόμματος τότε, ο τρόπος που θα άρχισε να φτιάχνει τοπικές οργανώσεις, όλα αυτά ήταν καινούριο πράγμα.
1: Ναι.
2: Ο λόγος ήταν καινούριο πράγμα σε εκείνη τη φάση. Και να σας θυμίσω επίσης ότι η εικόνα δεν ήταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμηθείτε την φωτογραφία, την ιστορική, από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Είχε μια πλάδα ανθρώπων δίπλα του.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν μόνο επίσης,
0: είχε ομάδα ομαδάρα, όπως τα λέγαμε τότε.
1: Και
0: επίσης
1: δεν είναι και τόσο φρέσκο να αντιγράψεις το 74 ή το 85.
2: Σωστό, μα ούτε και αυτό,
0: ναι,
2: δεν έχει γίνει.
0: Γιατί είναι πλέον, γι' αυτό είπαμε ότι okay, έχει μια ιστορική αναφορά το ΕΛΑΣ, αλλά μπαίνει και ένα θέμα. Σε ποιου, δηλαδή, ωραία, θα μπετονάρει ένα μέρος του κοινού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, κάποιες γενιές δεν τις αφορά καθόλου.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν μπαίνει και ένα θέμα με ποιους όρους απευθύνεσαι σε αυτούς.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι υπάρχει πολλής κόσμος που το μυαλό του συνδέει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με το ΕΑΜ
0: Ελλάς. Αυτό σου λέω, ότι είναι ένα περιορισμένο κοινό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μετά οι υπόλοιποι σε ποιους θα απευθυνθεί? Γιατί καλά τα λέμε εμείς όλα αυτά και γιατί ένα μέρος τους τα έχουμε ζήσει όλα. Αλλά εμείς που έχουμε μια ηλικία, δηλαδή οι υπόλοιποι σε ποιους απευθύνεται? Εννοώ για το φρέσκο του λόγου ή την επανατοποθέτησή του την πολιτική στο πλαίσιο τους ως πρόταση, αυτό λέω.
2: Επανέρχομαι και καταλήγω στο ότι τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα εγώ και έτσι το εισπράττω και σήμερα, ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι εγώ είμαι εδώ και εγώ μπορώ. Επενδύει στην προσωπική του ακτινοβολία, στην πολιτική του εμπειρία πλέον, στη δυνατότητα να στέκεται σε αυτό που λέμε πολιτικό μπαλκόνι και να ανοίξει ένα νέο κύκλο σύγκρουσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι έχουν προηγηθεί κι άλλοι, έτσι, ούτε
0: βέβαια
2: και αυτό θα το δούμε για πρώτη φορά.
0: Όχι,
2: θα φανεί, όλο αυτό είναι ένα στοίχημα που θα φανεί, αλλά πάντως νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Ναι. Θα μείνουμε κι εμείς σε αυτό και ούτως ή άλλως θα τα λέμε. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα.
0: Διονύση Νασόπουλος, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα-γρήγορα. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε το στέλεχος, παρακαλώ πολύ, του Πασόκ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί, παρά την εκεχηρία δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την χοληψία έχει ο Γιάννης Πρίτης και τώρα παρακαλώ πάρα πολύ το κορίτσι μας, η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μουσικό λόγο είναι η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβαλάκη. Και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, να σας υπενθυμίσω, βλέπω τα μηνύματά σας εδώ. Στείλτε μας λοιπόν με μήνυμα τα σχόλιά σας από τι εντύπωση σας έκδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Τι ήταν αυτό που, στο οποίο εσείς μείνατε, που σας έκανε εντύπωση, θετική ή αρνητική, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Μπομπότας, ο κύριος Τάσος Μπομπότας, ότι θεωρεί πως είναι λάθος το ξεκίνημα. Το σωστό θα ήταν κέντρο αριστερή συμπαράταξη, αφού εκεί πλέον απευθύνεται, όχι μόνο στην αριστερά. Υπογράφει ο Αναστάζιο. Καλημέρα, Αναστάζιο. Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Απευθύνεται στην αριστερά.
0: Ναι. Θα πω λοιπόν, γιατί πρέπει λίγο να κάνουμε και τις διπλές, τριπλές και δεκαπλές αναγνώσεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν όλα αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ, όλα αυτά που ήθελε να σηματοδοτήσει και θέλει να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας με το ακρονίμιο της ονομασίας του κόμματός του, και ας περιμένουμε στην συνέχεια να δούμε τον πολιτικό λόγο που θα διατυπώσει, τις πολιτικές προτάσεις που θα έχει. Εάν μου πείτε, μα και χθες, Ευαγγελία, πήραμε μία γεύση. Βεβαιότατα πήραμε μία γεύση. Φαίνεται πως χθες αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο ακροατής, το κέντρο δεν ήταν στις...
2: Όχι, και τα περισσότερα στελέχη που είδαμε, τα αναγνωρίσιμα θα λέγει, περισσότερα στελέχη ήταν πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από άλλο τον κύριο αυτό. Τεμπονέρα και τον Εντάξει. κύριο Γαβρόγλου.
0: Άλλο αυτό, αυτό τα ξέραμε, τα περιμέναμε, κύριο... ναι, τα περιμέναμε. Αυτά δεν μιλάω εγώ γι' αυτό, μιλάω για την απεύθυνση στους πολίτες.
2: Όταν λες αριστερή συμπαράταξη...
0: Και το πλαίσιο, το πολιτικό που έβαλε δεν φαίνεται... Θα το δούμε, μήπως ναι. στη διαδρομή θελήσει να το διατυπώσει με έναν άλλο λόγο. Εδώ είμαστε, έχουμε υπομονή απεριόριστη για να... και αυτή είναι και η δουλειά μας, έτσι, για να μην βιαζόμαστε ναι, στις σωστά. κρίσεις μας. Οι πολιτικοί όμως προφανώς και έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν άμεσα την δική τους άποψη και εικόνα. Έχουμε λοιπόν, ορίστε, ένα πολύ νέο πολιτικό σήμερα κοντά μας, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
3: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
0: Και δική Καλησπέρα. Μας χαρά μεγάλη, γιατί είστε νέος στην ηλικία και εσείς πρέπει να εισπράτετε αλλά και να αντιγυρίζετε, να διατυπώνετε έναν λόγο που είναι αυτός που θα μας πάει μπροστά και στις επόμενες δεκαετίες. Έχω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω, κύριε Καρχημάκη, εσείς πώς εισπράξατε το Ελλάς? Ήθελα να κάνω και λίγο χιούμορ με αυτό σήμερα, αλλά λέω ας μην το κάνω, και γιατί έχουμε και κάποιους ακροατές οι οποίοι δεν δέχονται και πολύ το χιούμορ. Ναι, γιατί είπα αν θα σας προκαλέσει τώρα να πάτε για κανέναν ένοπλο αγώνα.
3: Οι Ελλασίτες και Ελλασίτες, κυβέρνηση του βουνού. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι.
0: Με χιούμορ πάντα, έτσι να το λέμε.
3: Η καπηλεία των συμβόλων της αριστεράς έχει και ένα όριο, ιδιαίτερα τη στιγμή που για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, για τη γενιά μου σίγουρα, ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας από τους λόγους που χάθηκε η εμπιστοσύνη στην πολιτική εν γέννη, όχι στην αριστερά ή τον προοδευτικό χώρο, και σε μεγάλο βαθμό ήταν και η ματέωση των προσδοκιών πάρα πολλών ανθρώπων, διότι δεν υπήρξε μια πολιτική διαχείριση προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι

0: την περίοδο κρίσης εμείς μιλήσαμε και εφαρμόσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτή που αποδυνάμωσε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς σε περίοδο κρίσης είπαμε ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή ότι 2 εκατομμύρια μετοχές, από εκεί βγάζει 200 χιλιάρικα, δεν μπορείς να φορολογήσεις με 5 και 10%. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την πολιτική επιλογή να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους, να το πάει στο 10%. Καλά, η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσε, το πήγε στο
1: 5%.
0: Mm-hmm. Τα funds, τα οποία ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες μέχρι σήμερα και τους τρομοκρατούν, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο απέναντί τους. Ο κύριος Τσίπρας τους άνοιξε την πόρτα. Άρα το να μιλάς εν ονόματι της αριστεράς τη στιγμή που λειτουργήσες ως ο καλύτερος, δεν θέλω να πω εκτελεστής της, αλλά ένας από τους λόγους που η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος ακόμα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηθική και την πολιτική του αξιοπιστία, και ιδιαίτερα σας ξαναλέω απέναντι στη νέα γενιά. Ξέρετε πόσος κόσμος πίστεψε και ματαιώθηκε.
1: Πάντως,
0: είναι ο λόγος όπου οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην πολιτική.
1: Ναι. Πάντως, η ανακοίνωση του Πασόκ, που ήταν και άμεση, ήταν και εξαιρετικά σκληρή. Δεν θα μιλήσω μόνο για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο οποίο αναφέρεται, αλλά γυρνάει πάρα πολύ πίσω, λέγοντας ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Έχετε αναφερθεί επίσης και στην αναφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις κατηγορίες για τα χρέη του Πασόκ. Θέλω να πω, μας δίνετε ήδη μια πρόγευση για αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία και στους ίδιες της ανακοίνωσης. Θεωρείτε ότι δεν είναι ένα ακόμα γιοταχή? Δηλαδή, εγώ περίμενα εχθές, με δεδομένο ότι αρχίζει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο από έναν πρώην πρωθυπουργό, να ακούσω ποιο είναι το νέο πολιτικό όραμα το οποίο κομίζει. Δηλαδή, όχι απλά ονομαστικά απέναντι σε ποιους μιλάει, αλλά και πώς θα τους υπηρετήσει. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κάνει μια νέα αρχή, mm-hmm. είναι στελέχη μπροστά νέας γενιάς, όχι απαραίτητα μόνο ηλικιακά, αλλά νέας γενιάς στην πολιτική, έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της κοινωνίας, της οικονομίας, άνθρωποι της καθημερινότητας. Έκανε αυτή την αρχή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και είπε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: εγώ θέλω να εκπροσωπήσω μια συγκεκριμένη κοινωνική συμμαχία. Ποια είναι αυτή? Νέα γενιά, εργαζόμενοι, παραγωγικές τάξεις της χώρας.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνω? Στεγαστικό. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ακρίβεια, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν καπέλο, είμαστε μόνοι χώρες στην Ευρώπη που
2: καλά, δεν θα το έλεγε χθες όλο αυτό.
1: Αυτό
2: τη διακήρυξη παρουσίασε. Δεν παρουσίασε όλο το πρόγραμμα.
1: Έχουμε τη διαδρομή μπροστά μας. Τι διακήρυξη έκανε χθες?
0: Ήταν μια ομιλία 40 λεπτών.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, των βασικών αξώνων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που ο χρόνος των οποίων μου προσφέρθηκε να μπορέσω να κάνω τη σχετική εισήγηση, ήταν 12 λεπτά.
2: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε χθες. Το κόμμα Τσίπρα ιδρύθηκε χθες.
0: Δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να μιλήσει 40 λεπτά για πρόγραμμα, αλλά 10 λεπτά για να εξηγήσει πώς θα υπηρετήσει.
2: Ωραία. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο επ' αυτού.
0: Είναι διαφορετικό, νομίζω θα μπορούσε.
2: Επειδή λέτε πού στοχεύει. Μισό λεπτό. Επειδή λέτε πού στοχεύει. Άκουσα χθες την εκπρόσωπό του, εμείς τη ρωτήσαμε, να μας λέει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα άλλο υπάρχον κόμμα και ότι δεν είναι και όμορος ο χώρος μας με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θέτει ένα πολύ καθαρό στόχο. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός αυτοδύναμος. Εσείς θέτετε ένα λιγότερο μαξιμαλιστικό στόχο. Λέτε να είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Πλέον έχετε ένα αντίπαλο στην αντιπολίτευση, γιατί δεν συζητάω για την κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς θέλει να είναι πρώτη. Έχετε ένα αντίπαλο κόμμα στην αντιπολίτευση που βάζει μεγαλύτερο στόχο από εσάς. Όχι απλά να είναι πρώτο, να είναι αυτοδύναμο.
0: Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, το ίδιο πει.
2: Πολιτική αλλαγή λέει. Και μάλιστα με αλλαγή πολιτικής.
0: Την πολιτική αυτή ψάχνουμε όμως.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όταν μιλούσα για στόχους, εννοούσα ποιος είναι ο πολιτικός του στόχος.
2: Αυτός είναι, να κυβερνήσω.
0: Αυτό δεν είναι πολιτικός στόχος. Η πολιτική αφορά τους πολλούς. Το να κυβερνήσεις αφορά εσένα.
2: Όχι, αφορά τους πολλούς κατά τον κύριο Τσίπρα, διότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του μέσα από την κυβέρνησή του που θα αφορά τους πολλούς.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε.
2: Θα το μάθουμε
1: αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, είναι εμφανές ότι έχει.
0: Και το οποίο θέλω να σας πω, επειδή μου αρέσει να κοιτάζω τη λεπτομέρεια, δεν κατάλαβα ποια είναι η κοινωνική συμμαχία την οποία προσπαθεί να εκφράσει.
1: Το είπε. Όπα. Το είπε. Απευθύνθηκε στους αριστερούς, στους σοσιαλδημοκράτες και στους οικολόγους.
0: Αυτό είναι η ιδεολογική τοποθέτηση.
1: Σε αυτούς απευθύνεται.
0: Η ιδεολογική τοποθέτηση. Δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ. Η ιδεολογική
1: τοποθέτηση. Αυτό τώρα είναι άλλο που βάζετε.
0: Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν έχει γραφειοκρατικά κολλήματα όταν πάει να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Επειδή αναφέρθηκε στην αριστερά, η αριστερά, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν πάει να εκφράσει απλά ιδέες. Πάει να εκφράσει κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό μιλάμε για ταξικότητα. Εμείς. Έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Λέμε ότι εκπροσωπούμε και μιλάμε όχι ως σύλλογος ιδεών, ως εκφραστής κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αναγκών.
1: Κύριε, πάντως.
0: Εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ο διάμεσος μισθός, ο διάμεσος, δηλαδή αυτός που δίνεται πιο συχνά,
1: ναι.
0: να είναι 1050 ευρώ. Εμείς μιλάμε λοιπόν με τους εργαζόμενους, το 60% των εργαζομένων παίρνουν 1050 ευρώ. Λέμε, δεν γίνεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή επιχειρήσεις από έναν που είναι οι ατομικές, μέχρι 25 εργαζομένους να μην μπορούν να περάσουν έξω από την τράπεζα. Γι' αυτό έχουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα περνάει από την κατάργηση της Golden Visa.
1: Κύριε Καρχημάκη,
0: μιλάμε στους νέους.
1: Σας ακούμε. Αλλά είναι πια προφανές για όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο σκληρό αντίπαλο απέναντί του. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
2: Βέβαια, προφανώς.
1: Δεν είναι, δηλαδή, τα ακούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του κτλ. Ωραία. Εδώ όμως διαμορφώνεται μια πραγματικότητα πολιτική. Με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο κόμμα το οποίο θα χρειαστεί να ξαναενεργοποιηθεί, να αλλάξει στρατηγική, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πείτε το, είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακόμα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ.
1: Να το ακούσουμε κομμάτι, γιατί.
0: Στην ανάλυση. Διαφωνώ στην ανάλυση, διότι αν λέμε ότι αυτό είναι που αφορά, θα αφορούσε πράγματι. Αυτό ήταν το επόμενο επεισόδιο σε μια σειρά του Netflix. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, τον αφορά ο λογαριασμός του ρεύματος.
1: Μα σε αυτά θα κληθείτε να απαντήσετε, γιατί σε αυτά θα τοποθετηθεί και ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, αλλά προς το παρόν δεν τοποθετείτε. Άρα σε τι θα τοποθετείτε.
2: Πάντως, για να μπορέσετε να αλλάξετε.
1: Αυτό είναι ότι θα σας δυσκολέψει, κύριε
2: Καρχημάκη.
0: Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Στο δημόσιο διάλογο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό. Όχι, καλείτε εσείς, καλείτε με ΑΙ. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό να τοποθετηθεί επί ενός πολιτικού project, το οποίο έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνει πρώτη είδηση.
1: Ναι, αλλά είναι ένα έμπειρο πολιτικό project, κύριε Καρχημάκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αμέσως από το προσωποπαγές που αναφέρεστε.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην εμπειρία. Κάνουμε ένα σχήμα κύκλου στην κουβέντα. Ποια ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν το γεγονός ότι απέλεξε να αποφορολογήσει τους πλουσίους και να φορολογήσει τους πολλούς. Να χτυπήσει τους συνταξιούχους. Να καταργήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή η εμπειρία δεν έχει πράγματι καμία σχέση με τον προγραμματικό λόγο και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε και τα ακούμε. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Και το αλλά έχει να κάνει με το πού θα βρεθεί το κόμμα Τσίπρα και όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, έτσι. Αλλά και τώρα που θα εμφανιστούν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ήδη χθες μια δημοσκόπηση της Interview που σας δείχνει τρίτους και ακούγεται σήμερα, το έχω διαβάσει τουλάχιστον σε κάποια site, μάλιστα λένε και την εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα βγάλει αυτή τη δημοσκόπηση σήμερα, ότι σας δείχνει τέταρτους. με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει κοντά στο 16, με το καλημέρα. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Δεν μπορώ να το ξέρετε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι τη ζήμωση αυτή την ακούω εδώ και μια μισή εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Θέλω όμως να σας πω ότι εδώ και μια μισή εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει γίνει η μέτρηση και να μην έχει δημοσιευτεί.
2: Γίνονται, όπως ξέρετε, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Είναι κυλιόμενες αυτές, ναι.
0: Η ζήμωση λοιπόν αυτή δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν μπορώ να τοποθετηθώ μέχρι να το δω. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω.
2: Με τη χθεσινή που είδατε και που σας έχει τρίτους.
0: Θέλω να σας πω ότι έχω και την εκτίμηση.
2: Ναι.
0: Ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν καλούμασταν όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως, να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα. Και όχι να κάνουμε τους ερασιτέχνες δημοσκόπους.
2: Μα στα πραγματικά προβλήματα απαντάτε, τουλάχιστον όπως λέτε εσείς με το πρόγραμμά σας, αλλά φαίνεται ότι αυτό το πρόγραμμα οι πολίτες δεν το αξιολογούν όσο θα θέλατε να το αξιολογούν εσείς, αν σας δείχνουν είτε δεύτερους με περιορισμένα ποσοστά, είτε τρίτους.
0: Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση με την έννοια του παρατηρώ, όχι ότι σας κάνω παρατήρηση. Το πρόγραμμα αυτό το έχω βάλει στη δική μας κουβέντα από το παράθυρο.
2: Αλλά δεν λέμε για σήμερα. Δεν λέμε για σήμερα, λέμε για όλο αυτό το πρόγραμμα που προβάλλετε τόσο καιρό από το κόμμα σας.
1: Και επίτρεψε μου, Δημήτρη.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, την ημέρα του κόμματος Τσίπρα που ιδρύθηκε χθες το βράδυ, εμείς σας ρωτούσαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό?
1: Όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Καρχημάκης ξέρει ότι από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αυτήν την εκπομπή έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει με συναδέλφους του το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε εξαντλήσει.
2: Και ξέρει και πώς είναι και η δημοσιογραφική επικαιρότητα. Ναι. Δηλαδή, τη μέρα της ίδρυσης ενός κόμματος, εμείς βγάζουμε ένα εκπρόσωπο άλλο κόμματος για να το ρωτήσουμε για το πρόγραμμά του.
0: Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ.
2: Ναι, κανονικό.
0: Στην επόμενη, τώρα πρόσφατα παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος. Αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία. Στην επόμενη μεγάλη καμπάνια την οποία θα κάνουμε, πιστεύω θα καλέσετε και το εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να σας πούνε πόσο καλές είναι.
1: Εννοείται, κύριε Καρχημάκη.
2: Δεν μου απαντήσατε όμως για τις δημοσκοπήσεις, αν σας προβληματίζουν.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Πάνω από την κάλπη, ο μέσος πολίτης, ο άνθρωπος, όποιος πάει να ψηφίσει, πάει να ψηφίσει για να αλλάξει τη ζωή του.
2: Μάλιστα.
0: Δεν πάει να ψηφίσει με όρους reality. Άρα θα πιστεύω και εκτιμώ ότι πάνω από την κάλπη θα δει ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα το οποίο όντως μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Προς το παρόν, αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος έχει αυτό το συνδυασμό είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε, κύριε Καρχημάκη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Το ακούμε. Ναι, έχει μια μηχανία το ΠΑΣΟΚ. Είναι εμφανές τώρα ότι έχει. Και είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας κυρίως το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε πρώτη φάση.
1: Εννοείται, Δημήτρη. Γι' αυτό και είναι το απλό το ερώτημα. Ότι, okay, τι θα κάνεις, θα αλλάξεις στρατηγική, ανασυντάσσεσαι ως ΠΑΣΟΚ. Τι κάνεις για να τον αντιμετωπίσεις, γιατί τώρα δεν είναι θα, το έχεις εδώ μπροστά σου. Το έχεις δίπλα σου και θα είναι κάθε μέρα μαζί σου. Γι' αυτό λέγεται αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θα δούμε όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή θα είναι μια πάρα πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα, θα ήθελα να πιστεύω, προεκλογική περίοδος.

0: Λοιπόν, λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Κυρία Μάτα, ναι, βλέπω ότι είσαστε και από τους πολίτες της χώρας που θυμόσαστε και το παλιότερο πολιτικό προσωπικό που, και τον πολιτικό λόγο που είχε ενδιαφέρον. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Ταχτατζή. Τι λες τώρα, πράγματι η ανακοίνωση του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ναι, τα λέγαμε, δεν τα λέγαμε τόσο καιρό. Ότι ο Μητσοτάκης μια χαρά τους έριξε στην παγίδα.
1: Πάτησαν την Πανανόφουλα.
0: Και πάτησαν την Πανανόφουλα ο έμπειρος Τσίπρας, όχι πολύ έμπειρος, αλλά ο πολύ έμπειρος Σαμαράς είναι πίσω και περιμένει και δεν θα μπει στη φθορά.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Σαμαράς έχει και inside ενημέρωση. Κατάλαβε.
0: Και την εμπειρία την πολιτική την πολύ μεγάλη. Και μπορεί και ξέρει τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, του αποκωδικοποιεί όλους. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κύριε Δαλαμάγκα. Και εσείς νέος στην ηλικία παππούς της απόψης, ναι, σας βλέπω και εσάς, να είστε καλά. Να πω όμως κάτι πριν κλείσουμε που σας αφορά, ότι τώρα στη μία, από τη μία έως τις τρεις, ξεκινά στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΕΣΥΕΑ. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι η κανονική ροή του προγράμματος θα επανέλθει στις 3. Από 1 έως 3 είναι η στάση εργασίας. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και μόλις ξεκινήσαμε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκα και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε τη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να παρουσιλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη Βεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα δικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν στην, να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα mm-hmm. δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την έδρα να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό, έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να ανακληθούν, να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της 25χρονης και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά. Γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά. Από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν, μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου ουσιαστικά. Το διάστημα του μηνός αυτού, από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουμε οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία, βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων. Και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόση με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ίχνη λάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς, που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείς εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλήνη, κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, εγωπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα. Λαμβάνονται έξτρα μέτρα, πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση την ενημέρωση για τον αυτόδη πειρατό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας. Μας έχω την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πειρατός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως την αγροτική οδοποιία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, διότι καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης, και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά, για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και για το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται. Μιας και το πρόγραμμα, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες, μικροί και μεγάλοι, να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειάς τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, θα δυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και η υλοποίηση των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ, που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνουν τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις βέβαια αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διαρρεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο.

0: Τώρα, σε αυτές τις 6 νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέτρησης και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, νέα ζωή στο χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια μέσω της τράπεζας Eurobank. Οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούνται τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακότα για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία στο Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέα στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας, είχε προηγηθεί, πρέπει

0: Να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της Εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας, δηλαδή από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες, και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΒ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο εύρημα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού, και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής, αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας, τον αποχαρακτηρισμό του. Ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Ατούρα Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθεσμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμποθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα και προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνω ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαλού. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρυσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερα από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Σαπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινό στόχο όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη, σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, φύγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν οι στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημοί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
8: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ, στο διαδικτύο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιάς κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Στην ΕΡΤ Καλαμάτας έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα, 4 και 13 πρώτα λεπτά. Μετά τις ειδήσεις συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 5. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, να είναι καλά το ίντερνετ. Για από τα καλά που έχει. Να πούμε λοιπόν, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου του 2026, στα μέσα της εβδομάδας και προς τα τέλη του μήνα. Πάει και ο Μάιος, ένας Μάιος με πολλές καιρικές διαθέσεις θα έλεγα, αλλά ό,τι και να γίνει κάποια στιγμή το καλοκαίρι θα έρθει, ελπίζω να έρθει γλυκό και καλό. Αυτό εύχομαι, γιατί με αυτά που διαβάζω και ακούω ανησυχώ. Αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό το θέμα, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν στο στούντιο στην ΕΡΤ Καλαμάτας, που αλλού βέβαια, και έχω μια πολύ ωραία παρέα που θα σας την παρουσιάσω σε πολύ λίγο για να μιλήσουμε για ωραία πράγματα, πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εποχή που ζούμε, που ενώ η πληροφορία είναι τεράστια γύρω μας, κατά πόσο παίρνουμε τη σωστή πληροφορία ή κατά πόσο η πληροφορία είναι αληθινή, νομίζω ότι όλοι αναρωτιόμαστε τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα χαζεύοντας εκεί στο ίντερνετ. Λοιπόν, να καλησπερίσω και να καλωσορίσω για μία ακόμη φορά την Σοφία Κωνσταντινέα. Είναι καθηγήτρια Αγγλικών στο Yale Θουρίας και φίλη και ένας άνθρωπος που κάνει πολλά πράγματα και ένας άνθρωπος που και μέσα από την ιδιότητά της και ως άνθρωπος και ως λειτουργήμα καθηγήτρια αγαπάει πολύ και τους ανθρώπους και τα παιδιά, θα έλεγα. Μάλλον τους αντιμετωπίζει σαν κανονικούς ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλώς ήρθες, Σοφία.
1: Σας ευχαριστούμε που μας έχετε και φέτος στην εκπομπή σας. Είναι χαρά μας να ερχόμαστε κάθε φορά εδώ και μαζί με τα παιδιά να βλέπουμε πώς παράγεται μια εκπομπή και να συζητάμε μαζί σας.
0: Αλίμονο, τόσο ωραία πράγματα κάνετε. Κάνετε πολύ πιο σημαντικά πράγματα από μια εκπομπή και θα τα δούμε και τώρα στη συνέχεια. Έχουμε ένα διπλό θέμα, θα έλεγα, σήμερα. Mm-hmm. Αν θέλεις, μπορεί να μας το πεις εσύ, Σοφία.
1: Ναι, είμαστε εδώ με τις τρεις αγαπημένες μαθήτρες από τις πολλές που, και μαθητές που έχουμε στο Yale Θουρίας. Είναι η Παναγιώτα Καραβίτη, αν μπορώ να τις παρουσιάσω εγώ, και η Αριάδνη Πολυχρονοπούλου από την Α Λυκείου και η Κατερίνα Μανδυλάρη από την Β Λυκείου. Τα παιδιά αφήσαν για λίγο τα μαθήματά τους γιατί είναι σε περίοδο εξετάσεων και ήρθαν εδώ με πολύ χαρά για να παρουσιάσουμε δύο προγράμματα που κάναμε φέτος στο σχολείο μας. Το ένα είναι ένα πρόγραμμα e-twinning, έργο e-twinning, το οποίο ονομάζεται Global Chatmates Decode the Fake. Είναι στα αγγλικά ο τίτλος, θα εξηγήσουμε αργότερα τι σημαίνει και με τι ασχολείται, γιατί δουλέψαμε με ξένες χώρες. Και το άλλο είναι το πρόγραμμα Erasmus Plus που τρέχει φέτος στο σχολείο μας, συνεχίζει του χρόνου, όμως η μετακίνηση παιδιών έγινε φέτος και δύο από τα κορίτσια που είναι μαζί μας ταξίδεψαν στη Λετωνία.
0: Πάρα πολύ ωραία και τα δύο ακούγονται να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το παρουσιάσουμε τώρα στην σημερινή μας εδώ συνάντηση και εκπομπή. Και πάντα, επειδή έχω παρουσιάσει αρκετά προγράμματα Erasmus, είναι μια πολύ ωραία στιγμή που έρχονται τα παιδιά εδώ και έχουν... Ωραίο είναι και το διάβασμα, σε εισαγωγικά, όχι, αγγίλες αποσιοποιητικά. Ωραίο είναι το διάβασμα. Είναι ένα είδος ταξιδιού, εγκεφαλικού, οτιδήποτε μαθαίνεις, γνωρίζεις. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια νέα εποχή τώρα, υπάρχουν πολλά θέματα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα προσεγγίζεις. Και όταν τους δίνεις αυτό το εργαλείο στα παιδιά μέσα από προγράμματα ή Erasmus είτε με θεματικές που τους αφορούν, νομίζω ότι το διασκεδάζουν κιόλας και μαθαίνουν και επικοινωνούν.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: γίνεται βιωματική η μάθηση, μαθαίνουν κάνοντας.
0: Και συνήθως είναι όλα ενθουσιασμένα που έρχονται, είναι οι καθηγητές βέβαια. Και αυτοί, γιατί είμαι σίγουρη ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων στην εκπαίδευση παίρνει χαρά όταν τα παιδιά είναι χαρούμενα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ποιος είναι
1: αυτό,
0: ο σκοπός.
1: Εννοείται. Είναι το βασικό, η βασική κινητήριος δύναμη για τη δουλειά μας και η χαρά της δουλειάς μας βασικά. Αυτή είναι.
0: Αυτή ακριβώς. Το χειροκρότημα το ανάλογο, ξέρω εγώ, σε περίπτωση μεταφορικά μιλώντας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτό το πρώτο πρόγραμμα του e-twinning και να καλησπερίσω και εγώ την Παναγιώτα, την Αριάννη και την Κατερίνα που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ήταν η γυναικεία υπόθεση στα προγράμματα αυτά, Σοφία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε αγόρια που δεν μπορέσαν να έρθουν.
0: Ναι, όχι απλά, το γενικότερο το τύπο.
1: Τα κορίτσια είναι πλειοψηφία στο δικό μας πρόγραμμα και στα δύο προγράμματα, θα έλεγα. Είχαμε όμως 3 αγόρια στο e-twinning και αρκετά αγόρια στο Erasmus.
0: Να μην αναρωτιόμαστε βέβαια πολλές φορές, γιατί ακούμε κάτι προβλέψει για το μέλλον που λέει ότι ο κόσμος θα θηλυκοποιηθεί τελείως. Εντάξει, με την καλή έννοια
1: είναι
0: το λέω.
1: Είναι λίγο πιο ντροπαλά τα αγόρια μας, νομίζω.
0: Δηλαδή εννοώ ότι τα ακούω σε αρκετές περιπτώσεις και σε ομάδες και σε θέατρο και όχι μόνο καλλιτεχνικές. Υπάρχει ένα εκεί λίγο, κολλάνε να ασχοληθούν. Πολύ ωραία, δεν μας πειράζει, αφού υπήρχαν έτσι κι αλλιώς. Θέλεις να μας πεις κάποια λόγια για την ομάδα στο πρώτο πρόγραμμα και τι ήταν αυτό και τα παιδιά και εσύ?
1: Στο πρώτο πρόγραμμα συμμετείχαν 11 μαθητές του ΓΕΛ Θουρίας από την Α, τη Β και τη Γ Λυκείου. Είναι μια συνέχεια το πρόγραμμα αυτό. Είναι τη τρίτη χρονιά που κάνουμε e-twinning στο Λύκειο Θουρίας. Τις προηγούμενες συνεργαστήκαμε με χώρες από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως είναι το Περού, η Βραζιλία, το Κυργιστάν. Ταξιδέψαμε πολύ με τα παιδιά μέσα από γνωριμίες. Φέτος επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στην Ευρώπη. Η συνεργασία μας ήταν με άλλες 4 χώρες, δηλαδή εκτός από την Ελλάδα συμμετείχαν λύκεια από την Ιταλία, την Κροατία, την Αυστρία και τη Λετωνία. Να πω εδώ ότι τα προγράμματα e-twinning δεν περιλαμβάνουν ταξίδι, ο κόσμος δεν τα έχει διαχωρίσει από το Erasmus. Οπότε αυτό τους δίνει μια επιπλέον αξία, γιατί τα παιδιά δεν μπαίνουν σε αυτό για να έχοντας και ένα έπαθλο, να το πούμε έτσι, στο τέλος στο να ταξιδέψουν. Το κάνουν καθαρά από διάθεση να μάθουν και να συνεργαστούν, να συνομιλήσουν με συνομιλίκους τους από άλλες χώρες. Οπότε εγώ το αγαπάω αυτό το πρόγραμμα πολύ και βοηθάει και τα παιδιά να μάθουν, όπως θα σας πούν και τα ίδια, πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς. Πέρα από τη γλώσσα, την εξάσκηση μιας ξένης γλώσσας, ανέφερες χώρες που εύχομαι κάποια στιγμή να τις επισκεφτούν, αλλά
1: ήδη πήγανε στην...
0: τουλάχιστον με κάποιο τρόπο τώρα έχουν κάνει μία γνωριμία σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι μια καλή αρχή. Ωραία. Θέλουν κάτι να μας πούν τα παιδιά τώρα?
1: Ας πούνε κάποια από τα παιδιά, αν θέλουν, με τι ασχολήθηκε το πρόγραμμα. Αυτό μην τα λέω κιόλα εγώ. Τα λένε μια χαρά.
0: Ωραία. Εγώ έχω μια ερώτηση βέβαια. Θα ήθελα λίγο κάποιος να μου πει τι είναι αυτά τα deepfakes, εντάξει. Και γιατί λέγονται έτσι, δεν είναι απλά fakes, αυτά είναι ακόμα πιο προηγμένα, τι είναι, πιο τόσο πολύ εξελιγμένα για να μας ξεγελάσουν. Θέλει κάποια από τις φίλες μας εδώ να μιλήσει και...
2: Τα deepfakes είναι στην ουσία κομμάτια ήχου, βίντεο ή
1: φωνής
2: που τα τροποποιεί το AI και μπορεί να αλλάξει την φωνή που βρίσκεται στο βίντεο
0: και
2: να βάλει μία άλλη.
0: Και να φαίνεται ότι μιλάω εγώ, ας πούμε, κάπου.
2: Ναι, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη ζημιά στο άτομο που είναι σε αυτό το βίντεο.
0: Και επίσης μια τεράστια παραπληροφόρηση.
2: Ναι, και αυτό.
0: Ότι εγώ έχω, ξέρω, εγώ φτιάξει κόμμα τώρα και βγαίνω στις εκλογές, ξέρω, οτιδήποτε. Και να με ψηφίσουν μετά κιόλας. Να έχω περισσότερο. Οτιδήποτε. Και βέβαια.
1: Φούλη μου, το πολύ σημαντικό που ξέχασα να το πω, ότι η υπεύθυνη καθηγήτρια για όλο το πρόγραμμα από όλες τις χώρες που δημιούργησε το αρχικό υλικό πάνω στο οποίο δούλεψαν τα παιδιά και επιμορφώθηκαν ήταν η κυρία Ξαρχάκου, που είναι η καθηγήτρια πληροφορική στο σχολείο μας και έκανε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό. Εμείς είχαμε την επικοινωνία οι Αγγλικών, οι υπόλοιπες καθηγήτριες και μία που ήταν μουσικής και τέχνης. Όμως η κυρία Ξαρχάκου έκανε εξαιρετική δουλειά προετοιμάζοντας το υλικό για τα παιδιά και μάθαμε όλοι μέσα από αυτό, και οι υπόλοιποι καθηγητές και τα παιδιά.
0: Θέλω να μάθω όσα πιο πολλά μπορώ τώρα και είμαι και σίγουρη ότι οι ακροατές μας που μας ακούν θέλουν πολύ να δουν τι είναι αυτά που έμαθαν τα παιδιά και πώς πλέον θα αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις με άλλο μάτι και με άλλη σκέψη. Οπότε να ξεκινήσω από τη σειρά εδώ να πάω. Παναγιώτα, θέλεις εσύ να πεις κάτι?
3: Ήταν μια εμπειρία στην οποία έμαθα πολλά καινούργια πράγματα. Καταρχάς ανάπτυξα τις ψηφιακές δεξιότητές μου μέσω αυτού του προγράμματος. Προσωπικά δεν ήξερα τι ήταν τα deepfake πριν αυτή την εμπειρία και ήταν πολύ διασκεδαστικό το να μαθαίνεις καινούργια πράγματα με καινούργιες μεθόδους και να προστατεύεσαι μέσα από το ίντερνετ και να μαθαίνεις ότι κάτι μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνεται ενώ το βλέπεις μια χαρά, συσσαγωγικά. Σίγουρα το deepfakes είναι ένας κίνδυνος ο οποίος δεν πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως η καταστροφή του κόσμου, αλλά πρέπει να έχουμε μια επιφυλακτικότητα απέναντί τους.
4: Πολύ ωραία. Με τους φίλους σου, τους διαδικτυακούς τώρα...
3: Έχουμε σχέση με τα κορίτσια.
4: Βρισκόσασταν, ενώ καταρχήν για το πρόγραμμα και λέγατε κάποια πράγματα, δεν ήταν κανένας προϊόν AI. Έτσι το έχουμε τσεκάρει αυτό.
3: Όχι,
4: γιατί,
3: όχι.
4: Ξέρεις, μετά γινόμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι.
3: Όχι, τα κορίτσια με τα οποία...
4: Είχανε πει όλοι, δεν είμαι ρομπότ, να τσεκάρει το κουτάκι.
3: Όχι, είχαμε με τα κορίτσια μια πολύ στενή σχέση μεταξύ μας. Και κάθε μήνα για κάθε πρόγραμμα που κάναμε είχαμε ένα meeting, μια βιντεοκλήση, στην οποία συζητάγαμε το πώς θα φτιάξουμε το πρόγραμμα, το project και πώς θα καταλήξει να δεθεί όλο αυτό και να γίνει κάτι που όλες έχουμε δημιουργήσει όλες μας.
4: Πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζετε να επικοινωνείτε και τώρα που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και βλέπεις κάπου στο μέλλον και κάποια επίσκεψη είτε και από τους
3: κοινωνικούς,
4: ναι, φίλες ήταν όλες και αυτές κορίτσια τις φίλες να έρθουν εδώ ή και να πάτε κι εσείς, ξέρω εγώ, μια βόλτα, υπάρχει δηλαδή έτσι σαν όνειρο, ξέρω εγώ, σκέψη?
3: Σίγουρα υπάρχουν όνειρα, αλλά εντάξει, όλα είναι πιθανά.
4: Όλα είναι πιθανά, αυτό θέλουμε να ξέρουμε.
1: Αφού πήγε ήδη η Παναγιώτα.
4: Πήγε στο άλλο.
1: Πήγε στη Λετωνία.
4: Ναι, πήγε. Θα μας τα πει σε λίγο αυτό το πράγμα. Να ολοκληρώσουμε λίγο, να το πιάσουμε αυτό με τα παιδιά εδώ. Ωραία. Αριάδη, πάλι είστε η σειρά σου. Τι άλλο θέλεις να μας πεις από τη δικιά σου εμπειρία εδώ στο eTwinning? Υπάρχει κάτι που δεν ήξερες και έμαθες καταρχήν? Αντιμετωπίζεις με άλλη ματιά κάποια πράγματα που βλέπεις τώρα στο ίντερνετ?
2: Εμένα μου άρεσε πολύ που επειδή συνεργαζόμασταν με κορίτσια και αγόρια από άλλες χώρες, ανταλλάξαμε πολλά στοιχεία για τις διαφορετικές χώρες, ξέρω εγώ,
4: τις χώρες,
2: ναι.
4: Πώς ζουν τα παιδιά εκεί
2: και διαφορετικά χόμπι που κάνανε τα παιδιά.
4: Βρήκες κάτι ενδιαφέρον σε κάποια χώρα? Έχουν κάποια καλή συνήθεια που έχει ενδιαφέρον και δεν την έχουμε εδώ ίσως?
2: Η μία κοπέλα από τις δύο κοπέλες που είναι μαζί έκανε ice hockey, που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
4: Φυσικά. Μας λείπει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Και εμένα μου αρέσουν γενικότερα τα χιονισμένα αθλήματα, ότι υπάρχει με κρύο, με χιόνι.
2: Ναι. Με την άλλη κοπέλα είχαμε γνωριστεί και από κοντά, γιατί την είχαμε φιλοξενήσει μία χρονιά πιο πριν, επειδή ήταν η αδερφή μου στο πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά. Οπότε εγώ είχα μια παραπάνω ευκολία, γιατί την ήξερα την κοπέλα και από κοντά. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που μπορεί, επειδή δεν γνωρίζονταν τόσο πολύ καλά και είχαν διάφορα προβλήματα να βρουν την ίδια ώρα να κάνουν τα meetings και αυτά.
4: Ναι. Καλό είναι να παίζουν και αυτά, έτσι, διαφορετικές χώρες, ώρες, μαθήματα, δραστηριότητες των παιδιών. Το ότι γνωριζόσαστε, αυτό ήταν ένα σύν για να μπορέσει να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία.
2: Γιατί είμαστε και έφηβοι και έχουμε και πολλά χόμπι και τα περισσότερα προγράμματα είναι full. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε κοινή ώρα που να κάνουμε το meeting.
4: Τελικά βρέθηκε αυτή η ώρα, έχουν γίνει τα meeting, έχετε φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι.
2: Ναι.
4: Να μου πει κάποιος το αποτέλεσμα, θέλεις εσύ, θέλεις η Κατερίνα δίπλα για να μοιραστεί.
1: Βασικά καλύτερα να το πει η ίδια η Αριάδνη.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακριβώς, ναι, ρωτάω. Εσείς θα με κατευθύνετε σε αυτό που θα πει τώρα. Πάμε.
1: Θες να μας πεις για το τελικό project, Αριάδνη, που φτιάξαμε?
2: Στο τελικό project έπρεπε να φτιάξουμε ένα βίντεο στο οποίο χρησιμοποιήσαμε όλες τις δεξιότητες που είχαμε αναπτύξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Και σύλλεξαμε όλες αυτές τις πληροφορίες που μάθαμε και τις βάλαμε σε ένα βίντεο. Το βίντεο περιέγραφε τι είναι τα deepfakes και έδινε τρόπους να μπορέσουμε να βρούμε, να δούμε, να προσέξουμε περισσότερο αν ένα βίντεο είναι AI.
4: Κάποια σημάδια, κάποια στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες. Σε ένα βίντεο, ξέρω εγώ, άμα δεις κάποιον να στριφογυρίζει το κεφάλι γύρω-γύρω, να υποψιαστείς. Μου κάνει έτσι. Μάλλον δεν είναι ανθρώπινη δεξιότητα αυτό, λέμε. Για πάμε.
2: Αυτό.
4: Ναι. Υπάρχει κάποιο που έμαθες όσον αφορά αυτά τα σημάδια που λέμε, τα στοιχεία που μπορεί να μοιραστείς μαζί μας, πάνω βλέπουμε ένα βίντεο.
2: Εντάξει, πιστεύω εμείς ως έφηβοι, επειδή χειριζόμαστε πολύ την τεχνολογία, μπαίνουμε στη διαδικασία αυτομάτως να τα μάθουμε αυτά.
4: Ναι, ναι.
2: Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει σε social media και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπαίνει στη διαδικασία να προφυλαχτείς, πιστεύω περισσότερο για τις προηγούμενες γενιές που δεν χειρίζονται τόσο καλά την τεχνολογία, ήταν περισσότερο σημαντικό που το κάναμε αυτό.
1: Για μας χτυπάει η καμπάνα.
2: Εμείς πάνω κάτω είχαμε ήδη, γνωρίζαμε ήδη πράγματα.
4: Πολύ ωραία, συμφωνώ ότι είναι έτσι τα πράγματα. Θέλεις να μας πεις ένα, δύο, τρία στοιχεία που πρέπει να προσέχουμε? Μας ακούνε και κάποιοι μεγαλύτεροι, μας ακούνε και οι μαθητές σου. Μπορεί να μην τα έχουν συνειδητοποιήσει, το καταλαβαίνει το μυαλό σου, αλλά πρέπει εκείνη τη στιγμή να συνειδητοποιήσει ότι αυτό το πράγμα που βλέπεις είναι κάτι ψεύτικο και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεις, okay, γιατί μπορεί να είναι οτιδήποτε, κακόβουλο ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Τι πρέπει να προσέξουμε σε μια φωτογραφία, σε ένα ηχητικό, σε ένα βίντεο, ό,τι σου έρθει?
2: Πρέπει κυρίως μπορεί να είναι πολύ εμφανές, γιατί φαίνονται λίγο καρτουνίστικα. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να γλιτσάρει στις άκρες το πρόσωπο που είναι στο βίντεο ή στη φωτογραφία. Μπορεί ο φωτισμός να είναι περίεργος. Μπορεί να φαίνεται 3D και να μπαίνουν τα μαλλιά του ατόμου που απεικονίζεται στην εικόνα μέσα στον ώμο του, ή να έχει τέτοια πράγματα που δεν φαίνονται φυσιολογικά.
4: Ναι, παράδοξα τέλος πάντων πράγματα.
2: Ναι, περίεργα πράγματα. Ναι. Πάνω κάτω φαίνεται, δηλαδή δεν έχει φτάσει, πιστεύω
4: σε
2: εγώ,
4: σε τέτοια τελειότητα. 100%.
2: Αλλά είναι κοντά.
4: Ναι. Και ίσως και ένα επόμενο βήμα είναι να ψάξεις να δεις όντως η φιλάνθρωπου κάνει διπλή κολοτούμπα και στρίβει το κεφάλι της γύρω-γύρω. Δηλαδή να δεις ποια είναι αυτή, μήπως τελικά υπάρχει. Δηλαδή ψάχνοντας, κάνοντας ένα search στο Google, λέμε, θα βρεις ότι έχει γίνει αυτή η συνάντηση, έχει γίνει αυτή η ομιλία, υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Οπότε λίγο θα κάνεις τη σύνδεση στο μυαλό σου. Στη φωνή πώς μπορούμε, έχουμε κάτι να πούμε ή απλά κάνουμε περαιτέρω έρευνα για να τσεκάρουμε αν αυτό το ακούμε?
2: Τώρα στη φωνή περισσότερο θα μπορείτε να ψάξετε να βρείτε άμα γλιτσάρει η φωνή ή άμα ακούγεται στο background, στο παρασκήνιο, άμα ακούγονται περίεργοι ήχοι.
4: Κάτι άλλο, ναι.
2: Και τέτοια.
4: Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε και με την Κατερίνα. Ήρθε η στιγμή να μας μιλήσεις και εσύ.
5: Γεια σας και από μένα.
4: Γεια σας, αγάπη μου.
5: Εγώ είμαι για δεύτερη φορά σε αυτό το πρόγραμμα.
4: Είναι να μην κάνει την αρχή κάποιος μάλλον, έτσι μετά βλέπετε.
5: Όντως, ωραία. Ήρθαμε να συμφωνήσω με τα κορίτσια ότι όντως πρέπει να προφυλαχτούμε από αυτό, γιατί ίσως τώρα να μην είναι τόσο σημαντικό, αλλά τα επόμενα χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας σίγουρα θα γίνει και αυτό μια μεγάλη... έτσι, ένας μεγάλος προβληματισμός για τους ανθρώπους. Και εγώ, όπως και η Αριάδνη, είχα έναν φίλο από πέρσι στο πρόγραμμα που ήμασταν μαζί στην ίδια ομάδα. Γενικά δέσαμε πολύ καλά με την ομάδα μου, παρόλο που δεν κάναμε κάθε μήνα τακτικά το meeting, γιατί δεν βρίσκαμε όλοι τις ίδιες χρονικές περιόδους που να είμαστε όλοι ελεύθεροι. Παρόλα αυτά όμως έμαθα πολλά πράγματα και προφανώς ανέπτυξα και τις ψηφιακές μου δεξιότητες. Εννοείται και τα αγγλικά μου. Αυτά πιστεύω.
4: Πολύ ωραία. Και οι τρεις έχετε πάρει μέρος και σε άλλο πρόγραμμα? Είναι τα πρώτα προγράμματα φέτος αυτό το Erasmus και το E-Twinning. Σαρδά. Εσύ έχεις πάρει και εσύ?
5: Εγώ έχω, ναι.
2: Είναι η πρώτη μου φορά.
4: Και εσένα. Ωραία, θα ξαναπάρετε τις επόμενες χρονιές. Νομίζω τώρα ξέρετε, είναι πιο εύκολο κάθε φορά, έτσι δεν είναι? Θα ξέρετε πώς μπορεί να γίνει. Αυτό το θεματάκι να μπορεί να υπάρχει ένας χρόνος να βρεθούν τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό να τα λέτε με τα παιδιά από τις άλλες χώρες.
1: Ήταν η βασικότερη δυσκολία, Έλλη.
4: Ναι, είναι η βασικότερη δυσκολία.
1: Όμως και χάρη σε αυτή τη δυσκολία, τώρα ίσως τα παιδιά όταν την είχαν τη δυσκολία δεν μπορούσαν τόσο εύκολα να το κατανοήσουν αυτό. Όμως και χάρη σε αυτή τη δυσκολία, όπως και σε άλλες, κάθε φορά μαθαίνουμε κάτι καινούριο.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε, να βρούμε άκρη, να υποχωρήσουμε σε κάτι, να συμβιβαστούμε, να μπορέσουμε να βρούμε κοινή γραμμή. Ακόμα και αυτή είναι μία από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που εμείς ως εκπαιδευτικοί θέλουμε και μέσα από αυτά τα προγράμματα να αποκτήσουν τα παιδιά. Να έχουν ανθεκτικότητα, να έχουν υπομονή, να έχουν διαπραγμάτευση, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, να μπορούν να βρουν μία κοινή γραμμή όταν θα χρειαστεί, να συμβιβαστούν ή να διεκδικήσουν και κάτι. Οπότε όλο αυτό το πρόγραμμα, με όποια δυσκολία είχε, ακόμα και η δυσκολία, ωφέλησε σε και πράγματα, και πιστεύουμε.
4: Σοφία, προσπαθείς κάθε χρονιά να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, είτε Erasmus, είτε η Twinning στα παιδιά, στις τάξεις, στο σχολείο, είναι εύκολο αυτό?
1: Είναι πολύ χρονοβόρο για τους καθηγητές και για τα παιδιά. Γι' αυτό και εκτιμώ πολύ και τους το έχω πει, τα παιδιά, τον κόπο που έχουν κάνει να αφιερώσουν χρόνο που δεν μετράει σε βαθμούς, να το πω έτσι, ή δεν μετράει σε κάτι άλλο. Τα παιδιά όμως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το απολαμβάνουν. Αυτό τους αρέσει πολύ. Εγώ ως καθηγήτρια και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε σε αυτά, δενόμαστε με τα παιδιά αυτά και λίγο παραπάνω. Τα μαθαίνουμε και καλύτερα. Είναι χαρά μας να βλέπουμε να αντιμετωπίζουν. Τα φωνάζουμε και καμιά φορά, ξέρεις, αργήσατε, έχουμε deadlines κτλ. Όμως μας αγαπάνε, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Και καταφέρνουμε κάθε. Είναι χαρά μας γιατί ξεφεύγουμε από το στενό περιθώριο των εκάστοτε μαθημάτων που διδάσκουμε και δεν κάνουμε μόνο μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική ή οτιδήποτε. Αλλά μπορούμε με τα παιδιά να νιώσουμε ότι δημιουργούμε κάτι και ότι χτίζουμε κάτι που θα τους βοηθήσει μελλοντικά να τραβήξουν τη δική τους πορεία.
4: Σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο,
1: ναι,
4: είναι μια ικανότητα που θα αναπτύξουν, έτσι, αυτό. Και μην την περνάμε έτσι.
1: Όχι, καθόλου.
4: Ωραία και η μόρφωση, σίγουρα 100% πρέπει και συνεχόμενα στη ζωή σου να εκπαιδεύεσαι, να μαθαίνεις, αλλά και η κοινωνία και μέσα μας πως είμαστε, εξαιρετικά μας ψυχολογία, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ίσως πιο σημαντικό και από τα μαθήματα πολλές φορές. Γιατί
4: μερικές φορές δεν έχεις γνώση να τελείωσε, δηλαδή αρκεί να έχεις τη διάθεση να μαθαίνεις συνεχόμενα και θα μαθαίνεις. Τα άλλα μερικές φορές άμα τα αφήσεις, ό,τι αφορά και το κοινωνικό σύνολο, την επαφή σου δηλαδή με τους ανθρώπους, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τα πιάσεις μετά μεγαλύτερο στη ζωή σου.
1: Σίγουρα βοηθάει αν έχεις αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες μικρότερος. Αλλά ακόμα και επαγγελματικά βλέπουμε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, ξεκινάμε για ένα στόχο και καταλήγουμε σε έναν άλλο, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί μπορεί να ανακαλύψουμε ότι κάτι άλλο μας ταιριάζει. Yeah. Ακόμα και αυτό, η προσαρμοστικότητα, το να μπορούμε να μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα και να δούμε σε τι είμαστε καλοί και τι μας κάνει ευτυχισμένους. Γιατί αυτό το έχουμε αφήνει στην άκρη πολλές φορές, στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε επιτυχία. Αυτό που μας ισορροπεί και μας κάνει να νιώθουμε όμορφα είναι πιο σημαντικό από αυτό που οι άλλοι εκλαμβάνουν ως επιτυχία πολλές φορές. Οπότε, αν μπορούμε να το ανακαλύψουμε, είμαστε και πιο ευτυχισμένοι στη ζωή μας.
4: Και ένας καλός τρόπος να το ανακαλύψουμε είναι να δούμε ότι ο κόσμος μας δεν είναι ο μικρό κόσμος που ζούμε. Ότι γνωρίζοντας όλες αυτές τις διαφορετικές πολιτισμικές κουλτούρες, ανθρώπους, εντάξει, δεν έχουμε προφανώς και πολύ μεγάλη διαφορά, στην Ευρώπη είναι οι χώρες, αλλά παρόλα αυτά ανοίγει ο κύκλος και συνειδητοποιούν όλοι μας. Δηλαδή, ένα ταξίδι πάμε και οι ενήλικες και λέμε, βλέπουμε, ξέρω κάποια πράγματα και λέμε, τι ασχολούμαι στο κεφάλι μου μερικές φορές. Δηλαδή, να δεις ότι μερικές φορές είμαστε κλεισμένοι στο μικρό κόσμο μας και νομίζουμε ότι είναι όλο το σύμπαν, όλο. Ενώ ανοίγει το μάτι, ανοίγει το κεφάλι, ξέρω εγώ. Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το e-twinning, και να ακούσουμε στη συνέχεια λίγη μουσική για να πάμε και στο άλλο πρόγραμμα, αν θέλετε.
3: Ήταν μια εμπειρία που σίγουρα βοήθησε στην κοινωνικότητα των παιδιών και τη δική μας και των άλλων παιδιών από τις άλλες χώρες. Θα το ξανά έκανα προσωπικά. Δεν ξέρω για τις άλλες δύο κοπέλες.
4: Για πες μας όμως, πριν να μιλήσουν και τα κορίτσια, τι σου έχει μείνει περισσότερο? Βέβαια, ακόμα λίγο γνωρίζει, τώρα μάλλον έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Αλλά αν υπάρχει κάτι έτσι που πιστεύεις ότι ναι, αυτό θα μου μείνει, ας πούμε, να το θυμάμαι για πάντα.
3: Ναι, τον προηγούμενο μήνα τελείωσε το πρόγραμμα. Θα μου μείνει οι πλάκες που κάναμε με τα παιδιά. Ότι φτιάχναμε κάτι, δεν έβγαινε καλό και μετά λέγαμε, α, είναι αστείο έτσι, ας το κάνουμε αλλιώς.
4: Επίσης, αν έχετε κρατήσει και τα αστεία, αν τα φτιάξετε ένα βιντεάκι μετά. Ναι, με τα backstage.
1: Έχει ενδιαφέρον, τώρα το ακούω αυτό.
4: Γιατί πέρα από το σοβαρό τελικό αποτέλεσμα, όπως είδες, από μόνη της βγαίνει η αλήθεια, ξέρω εγώ πώς λέει η Παναγιώτη, ότι αυτό δεν μένει, η χαρά δεν έχει μείνει, της έχει μείνει αυτό. Και βέβαια, και πάντα υπάρχει ικανοποίηση ότι ήρθε ένα αποτέλεσμα, έτσι.
3: Ναι.
4: Που αυτό είναι χειροπιαστό και φαίνεται. Πάμε, Αριάννη, εσύ.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω.
4: Δεν την βλέπω απλά... πολύ, ίσως με έτσι είναι το στήρι της.
2: Απλά ήταν πολύ σημαντικό που κάναμε, είχαμε πάρει αυτό το θέμα φέτος, διότι το AI χρησιμοποιείται συνεχώς, έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν και για διαφημίσεις και για τρέιλερ, για ταινίες, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρεις τι σου γίνεται και να μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό.
4: Ναι. Έμαθες όμως κάτι επιπλέον που δεν ήξερες? Επειδή ως νέα γενιά, όπως είπες, έχετε μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τεχνολογία και είναι πιο εύκολο να πιάσετε τις διαφορές. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, σίγουρα κάποιες λεπτομέρειες, κάποια πράγματα θα τα έμαθες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, απλά το είδα πιο...
4: σφαιρικά, θέλεις να πεις, από διάφορες πτυχές του, ξέρω εγώ, και όσο αφορά και τον ήχο και την εικόνα και τη φωτογραφία και όλα. Μπορεί αυτά τα πράγματα δεν τα έχεις ψάξει όλα νωρίτερα.
2: Ναι, μπορεί αυτά τα πράγματα να τα ήξερα πιο γενικώς. Mm-hmm. Τα είδα σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο, ναι.
4: Έτσι, ακριβώς. Καλά, με τέτοια μυαλά, μάλλον δεν φοβόμαστε και τόσο πολύ το AI, εντάξει.
1: Είναι εξαιρετικά τα παιδιά μας και εντάξει, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα έχουμε και περήφανοι γι' αυτά.
4: Το ξέρω και καλά κάνετε, Σοφία μου. Λοιπόν, και η Κατερίνα.
5: Ναι, και εγώ θα έρθω να συμφωνήσω με τα κορίτσια ότι όντως ήταν μερικά πράγματα που τα ξέραμε από την καθημερινή μας ζωή, αλλά φέτος με το συγκεκριμένο θέμα εννοείται ότι αναπτύξαμε τις γνώσεις μας πάνω στο κομμάτι της τεχνολογίας και το... Ναι, νομίζω αυτά.
4: Πολύ ωραία. Έχει σημασία να σας μείνει και κάτι χρήσιμο, ενώ και να το χρησιμοποιήσετε. Είστε ακόμα νέα άτομα, παιδιά στην ουσία, ξέρω εγώ, και το διαδίκτυο φαντάζει ένας χώρος για θρίλερ κάποιες στιγμές. Και οι γονείς σας και οι καθηγητές σας και γενικότερα οι άνθρωποι γύρω, οι μεγαλύτεροι, έχουν μια ανησυχία. Αν όμως σας βλέπουν έτσι δυνατούς και ενημερωμένους, είναι λίγο στην ουσία... Βοηθάτε και τους μεγαλύτερους, ξέρω εγώ, μια γιαγιά, μια μητέρα που καθημερινά ακούμε να κάνω πράγματα. Mm-hmm. Στην ουσία, βοηθάτε και τους μεγαλύτερους, ξέρω εγώ, μια γιαγιά, μια μητέρα που καθημερινά ακούμε να κάνω πράγματα.

0: Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά είχαν να κάνουν 5 εργασίες, οι οποίες ήταν τελείως διαφορετικές από ό,τι είχαν κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Η μία ήταν να φτιάξουν ένα infographic, μία φύση δηλαδή με συνοπτικές πληροφορίες. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν να φτιάξουν animated video, οπότε δουλέψαν εργαλεία online που mm-hmm. φτιάχνουν βίντεο με πρόσωπα που εμφανίζονται πάλι μέχρι τη χρήση τεχνητής mm-hmm. νοημοσύνης, γιατί και αυτό έχει και τα θετικά του σαφώς. Mm-hmm. Φτιάξανε flyers ενημερωτικά για τους μαθητές τους, δημιουργήσανε το βίντεο στο τέλος και ακόμα φτιάξανε και ένα podcast στο οποίο εξηγούν πράγματα και κάνουν ένα debate με τα θετικά και τα αρνητικά της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε τα έργα αυτά, εκτός του ότι ήταν κάτι διαφορετικό και challenging, είχε μια πρόκληση το να φτιάξουν κάτι που είχε να κάνει με τεχνολογία, τους έμαθε και πολλές δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Μια καθηγήτρια, δεν σας το έχω πει αυτό, μια καθηγήτρια από άλλο σχολείο που έρχεται για λίγες ώρες σε εμάς, μου είπε πρόσφατα ότι, Σοφία, πρώτη φορά βλέπω μαθητές της πρώτης λυκείου να έχουν τέτοιες καλές γνώσεις στο Canva και σε άλλα ψηφιακά εργαλεία.
1: Θα τα βάλω να μάθουν και εμένα μερικά
0: από αυτά τα προγράμματα.
1: Ναι. Το παλεύω εκεί πέρα, το παλεύω.
0: Και μιλάμε για ένα μικρό λύκειο της επαρχίας.
1: Έτσι, ναι,
0: το
1: λύκειο
0: Φλουρίας έχει 80 παιδιά. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι και το επίκεντρο της ζωής πολλές φορές για τα παιδιά μας, το λύκειο και για μας.
1: Ναι. Πάτε πρώτη λυκείου και τρεις εδώ.
2: Εγώ είμαι δευτέρα λυκείου.
1: Δευτέρα λυκείου. Μάλιστα. Μπράβο, κορίτσια, σε όλα. Και όλα αυτά που κάνατε ήταν πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να σας ρωτήσω, πού μπορεί κάποιος, που υπάρχει κάποια δυνατότητα να δει όλα αυτά, δηλαδή που έχουν κάνει τα παιδιά στο διαδίκτυο, στο site του. Mm-hmm.
0: Μπορεί και στο Facebook να βρει τη σελίδα του Yale Θουρίας, όπου mm-hmm. ανεβάζουμε όλα μας τα έργα. Mm-hmm. Επίσης, στο Facebook υπάρχει σελίδα Global Chatmates, mm-hmm. Που ανεβάζουμε μόνο και εμείς και οι άλλες χώρες όμως mm-hmm. τα δικά τους έργα. Και στο Instagram έχουμε και εκεί προφίλ, αν τα λέω σωστά κορίτσια, έτσι, mm-hmm. προφίλ και για το Global Chat Meets και για το Yale Θουρίας και είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
1: Γιατί είπες ένα καρό πράγματα εκεί που έχουν δημιουργήσει, βίντεο, animation, ναι, podcast, έχουμε. Οπότε εννοείται ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και αυτή η δουλειά και να χρησιμεύει. Ωραία. Είμαστε εντάξει από αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερά και να συνεχίσουμε.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία.

0: Εδώ παρέα με τα κορίτσια από το Γελ Θουρίας. Τα κορίτσια μας εδώ λοιπόν, την Παναγιώτα, την Αριάννη και την Κατερίνα, και την καθηγητριά τους, την Σοφία Κωνσταντινέα, καθηγητριά αγγλικών. Μιλήσαμε για το e-twinning πρόγραμμα με θέμα τους κινδύνους της ψηφιακής παραποίησης και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, και πώς μπορούμε, τα παιδιά δηλαδή έκανε αυτό το πρόγραμμα για να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν διάφορα fake βίντεο, οτιδήποτε, ειδήσεις κτλ. Μεγάλο θέμα, πολύ σοβαρό στο διαδίκτυο, μέσα στα από τα σοβαρά προβλήματα που έχει αυτό το εργαλείο, που όταν χρησιμοποιείται σωστά μια χαρά είναι. Λοιπόν, οι υπεύθυνες του προγράμματος ήταν οι καθηγήτριες η Σοφία Κωνσταντινέα που είναι εδώ μαζί μας, και η Βασιλική Ξαρχάκου, καθηγήτρια πληροφορικής. Και βέβαια όλα αυτά τα ωραία πράγματα γίνονται σίγουρα και σε συνεργασία με καθηγητές και μαθητές. Και έχουμε και ένα δεύτερο πρόγραμμα για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια και μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή. Ένα πρόγραμμα Erasmus που είχε τον τίτλο RISE, και δύο από τα παιδιά μας που έχουμε εδώ βρέθηκαν και στη Λετωνία, έκαναν και αυτό το ωραίο ταξίδι σε αυτή την εξωτική χώρα, έτσι στο μυαλό μου θα μου πείτε. Λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, να τα πείτε εσείς βέβαια για να μιλήσετε, ξέρω Σοφία, ποιο θέλει τα παιδιά. Κάποιο...
1: Ωραία, να πω εγώ κάποια πρώτα πράγματα και μετά θα δώσω το μικρόφωνο στα παιδιά. Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Βέβαια εμείς το συνδέουμε και συνδέεται και από το ΙΚΙ με το e-twinning, είναι και τα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα. Απλά το Erasmus περιέχει μέσα μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Με στόχο πάντα την γνωριμία με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανθρώπους από άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανταλλαγή γνώσεων και την δημιουργία δεσμών φιλίας. Στο πρόγραμμα αυτό που έχουμε φέτος, τρέχουμε φέτος στο Λύκειο Θουρίας, είναι το δεύτερο που έχουμε, συμμετέχουν, και πρέπει να αναφέρω γιατί έχουν ρίξει πολλή δουλειά, τη συναδέλφους Μαρία Μπαλάσκα, Μαρία Σταματοπούλου, Βασιλική Ξαρχάκου και Ελένη Μαλαπάνη. Και κάθε δύο εβδομάδες κάναμε συναντήσεις με τα παιδιά, γιατί το Erasmus δεν είναι μόνο το ταξίδι. Κάναμε συναντήσεις με πάνω από 30 παιδιά από τα 80 του Λυκείου Θουρίας, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό τεράστιο. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι κεντρικό κομμάτι του σχολείου αυτό το πρόγραμμα, της σχολικής ζωής. Κάθε δύο εβδομάδες λοιπόν βρισκόμασταν με αυτά τα παιδιά και κάναμε βιωματικά εργαστήρια με τις συναδέλφους, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες, να μάθουν πράγματα και να περάσουν όμορφα και να πετύχουν τους στόχους του προγράμματος που λέγεται RISE, υψώνουμε δηλαδή, και οι λέξεις αντιστοιχούν στις αγγλικές λέξεις που είναι για ανθεκτικότητα, πώς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά το άγχος για παράδειγμα, και είχαμε κάνει και συνάντηση με το ΚΠΕΠΣΥ γι' αυτό, με τις υπεύθυνες του ΚΠΕΠΣΥ, την συμπερίληψη. Στο πρόγραμμά μας έχουμε ένα ψηφιδωτό, είναι το Λύκειο Θουρίας. Έχει παιδιά μεταναστών, παιδιά ελληνικής καταγωγής και παιδιά Ρωμά. Και είναι όλα τα παιδιά πολύ χαρούμενα να συνεργάζονται και να μαθαίνουν μαζί και να δουλεύουν παρέα. Συν παιδιά που ήρθαν από άλλες χώρες, γιατί φιλοξενήσαμε και εμείς παιδιά από άλλη χώρα. Έχουμε φιλοξενήσει και πέρυσι Κροάτες. Και η τρίτη λέξη είναι η βιωσιμότητα, και η βιωσιμότητα έχει κάποιους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από αυτούς συνδέονται με το περιβάλλον, αλλά όχι μόνο, και με την κοινωνία. Και τέλος η ενδυνάμωση των μαθητών μας, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή στο μέλλον. Οπότε αυτό είναι το RISE, και θα δώσω το λόγο στα παιδιά για τα υπόλοιπα.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε από σένα, Κατερίνα.
2: Βεβαίως.
0: Τι ήταν αυτά, εγώ θέλω να σε ρωτήσω πριν από αυτό, τι ήταν αυτά τα βιωματικά εργαστήρια, συναντήσεις που κάνατε, αν μπορεί να μου περιγράψει ένα για να το βάλω λίγο στο μυαλό.
2: Γενικά κάναμε για την βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και αυτά που έφερε και η κυρία Κωνσταντινέα. Κάναμε μερικές δραστηριότητες στις συναντήσεις Erasmus που κάναμε όλοι μαζί, όπου ας πούμε ένα παράδειγμα που μου έρχεται ήταν ότι η καθηγήτρια που μας συνόδεψε και όλο στο ταξίδι μας έδινε 5, ξέρω εγώ, βόλους, τους οποίους έπρεπε εμείς να μοιράσουμε ισόποσα, αλλά να κρατήσουμε και για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Και έτσι, αλλά εμείς βγήκαμε χαμένοι. Δεν κάναμε καλή
0: διαχείριση.
2: Ναι, καθόλου.
0: Κάποιος το έκανε όμως, από τα παιδιά του σχολείου, έτσι, από τις ομάδες.
2: Ξεκίνησανε με 5 και βγήκαν, ξέρω εγώ, με 200 βόλους στο τέλος. Ήταν πολύ καλή. Ναι.
1: Εκεί πολύ μάθανε όμως.
0: Και βέβαια, δεν υπάρχει, ήταν μόνο μάθημα έχουμε πει. Τι ωραίο παιχνίδι, δηλαδή κάτι σαν παιχνίδια, συζητήσεις, ξέρω εγώ.
1: Πολλά παιχνίδια. Μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι,
0: Ναι, μα τι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Πες μου και ό,τι άλλο θέλεις.
2: Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Γενικά όλη η εμπειρία του Εράσμους. Και εγώ που ταξίδεψα κιόλας. Είναι η δεύτερη χρονιά και στο Εράσμους.
0: Και σε ταξίδι.
2: Ναι.
0: Την πρώτη φορά που έχεις πάει.
2: Κροατία. Και φέτος με τη Λετωνία.
0: Δεν βλέπω να αφήσει άλλον του χρόνου. Πρέπει να κάνει τρίπτυχο, δεν γίνεται.
2: Ναι, θα αφήσω ιστορία στο σχολείο μου. Γενικά ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, πολύ συναρπαστικό. Δηλαδή, με τα παιδιά συνεργαστήκαμε άψογα και με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Και οι καθηγητές ήταν πάρα πολύ εκεί για εμάς, για ό,τι ας πούμε χρειαζόμασταν, κάποια βοήθεια, κάποια επεξήγηση, κάτι πάνω στο θέμα. Εγώ προσωπικά δεν είχα επίγνωση του θέματος, ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με τη βιωσιμότητα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το έμαθα βασικά.
0: Για να ψάξεις να βρεις μια λύση. Πάρα πολύ ωραία. Κάποιες διαφορές που είδες από τη ζωή ενώ τον συνομιλικό σου εκεί που πήγες, και αν θέλεις πες μας και για πέρυσι και για φέτος, δηλαδή κάτι που σου έκανε εντύπωση όσον αφορά και τη δικιά σου καθημερινότητα και των παιδιών που γνώρισες.
2: Γενικά δεν υπήρχαν πάρα πολλές διαφορές με βάση τη δική μας ζωή. Δεν
0: είναι κάτι τόσο διαφορετικό, έτσι. Καθημερινότητα, σχολείο, μαθήματα, δραστηριότητα, σπίτι, ξέρω εγώ. Εντάξει.
2: Ναι, αυτά.
0: Ωραία. Και η Αριάδη δεν θέλει να μας πει κάτι. Πήρε μέρος, δεν πήγε ταξίδι. Πώς σου φάνηκε που πήγαν οι δύο φίλες εδώ και εσύ έμεινες? Έχεις πάει κάποια φορά?
3: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είσαι υποψήφια για τον χρόνο. Κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο μέσα από το σχολείο. Είναι μια ιδέα, νομίζω, το ταξίδι, έτσι.
3: Εντάξει, δεν ήταν μόνο το ταξίδι. Ασχοληθήκαμε με πολλά διαφορετικά πράγματα και με τα δικαιώματα, που είναι πολύ σημαντικό εμείς ως έφηβοι να τα ξέρουμε. Περισσότερο σύγχρονα πράγματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτό.
0: Εννοείς τις συναντήσεις αυτές με τα παιδιά. Και είναι και πολύ σημαντικό που συμμετείχε σχεδόν το μισό σχολείο, έτσι. Δηλαδή, σε κάποια φάση, έτσι όπως πάει, θα συμμετέχει ο μεγαλύτερος αριθμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Κατερίνα, εσύ πως θέλεις να μας πεις κάποια... Παναγιώτα, ναι, συγγνώμη. Κατερίνα, μίλησε. Παναγιώτα, και εσύ έτσι την εμπειρία σου, γενικότερα και μέσα από τη διαδικασία που έγινε εδώ στη χώρα μας. Και στη συνέχεια, έχεις πάει και στην Κροατία?
4: Όχι, εγώ δεν είχα πάει στην Κροατία, μόνο στη Λετωνία πρώτη χρονιά.
0: Ωραία, πώς σου φάνηκε εσένα?
4: Οι δραστηριότητες που κάναμε στο σχολείο είχαν κέντρο τη κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα. Μου έμειναν αρκετά πράγματα. Τώρα για το ταξίδι ήταν.
0: Είδες πόσο εύκολο είναι να χάσεις τους βόλους σου,
4: Ναι. Ναι. Το πιο ωραίο ήταν ότι παρομοιάσαμε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τους σπόρους που έχουμε με τις βόλους και θα έπρεπε να έχουμε για το μέλλον. Τώρα στο ταξίδι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Δεν είχα ξαναταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό και χωρίς τους γονείς μου, οπότε ήταν λίγο αγχωτικό. Αλλά πέρα από το άγχος και από το φόβο που είχα που θα ήμουν μόνη μου, νομίζω το καταπάτησα αυτό το άγχος και πάλεψε γι' αυτό. Και βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα το οποίο θα θυμάμαι για πάντα.
0: Πολύ ωραία. Κόλλησες με τα παιδιά εκεί που γνώρισες, έτσι, βρήκατε κοινά ενδιαφέροντα, έφυγε και η αρχική αμηχανία, ξέρω εγώ, μετά. Πόσες μέρες μείνετε καταρχήν?
2: Ήμασταν 6 μέρες μαζί με τα ταξίδια.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι εσάς σας παίρνει 6-7 ώρες να περάσετε το πρώτο, το πρώτο επίπεδο, τα λοιπά. Οπότε μετά, ξέρω εγώ, ένιωσες τη ζωή εκεί, ακολούθησες την καθημερινότητα, ξέρω εγώ, τις φίλες εκεί και...
4: Προσωπικά, όχι. Θα είμαι λίγο απεσιόδοξη αυτό το κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει μόνο η καλή πλευρά, υπάρχει και η κακή πλευρά. Συσταγωγικά πάντα.
0: Σε αυτά που είδες εννοείς, το πώς είναι η ζωή.
4: Ναι. Εκεί πέρα έχουν πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Mm-hmm.
4: Τα παιδιά και εκεί πέρα ήταν πολύ εσωστρεφή.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, πιο μαζεμένα στον αριθμό. Δεν ήταν τόσο εύκολο, ναι.
4: Ήταν δηλαδή πιο άνετα μεταξύ τους παρά μαζί μας.
0: Mm-hmm.
4: Και κάτι με αυτό λίγο με στεναχώρησε.
0: Mm-hmm. Αλλά... Έστω κάποια άτομα, όχι με ένα άτομο.
4: Ναι, ένα-δύο άτομα ήταν. Ναι.
0: Κάπως... Απλά δεν ήταν γενικότερα όλο το παρεάκι, ναι, έτσι χαρούμενο. Και...
4: Σε μέσο όρο.
0: Ναι, ναι. Έχει μια λογική και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί όπως και εσύ έτσι είπες, ξεκίνησα και πέρασα τους φόβους μου και όλα αυτά.
4: Ναι.
0: Και αυτοί κατάλαβαν ότι ακόμα κρατούνται κάπως τους δικούς τους. Και είναι κάπως στη μέση η αλήθεια. Ούτε πρέπει να είμαστε τελείως αγιά σου φίλου μου, ξέρω, ναι, εγώ δεν ξέρω, ούτε και. Κάπως.
1: Είναι και κάθε πρόγραμμα έχει διαφορές. Δηλαδή, ναι, η Κατερίνα που έχει πάει και στο περσινό και στο φετινό θα σου πει ότι είχε τεράστια διαφορά το περσινό με το φετινό, γιατί είχε προηγηθεί άλλη συνεργασία, να το πω έτσι. Οπότε όταν έχει προηγηθεί συνεργασία, σπάει πιο εύκολο ο
0: πάγος. Πας εκεί σε μια άλλη συνθήκη, έτσι, πιο λιγότερη μηχανία.
1: Είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, τα είχαμε φιλοξενήσει εμείς, πήγαμε εκεί, μας φιλοξένησαν, ενώ τώρα δεν υπήρχε η φάση της φιλοξενίας όπως λέγαμε και πριν, οπότε δεν έγινε αυτό το πράγμα όπως τόσο καλό όσο πέρυσι. Αλλά κάθε τι που υπάρχει,
0: γιατί
1: μας μαθαίνει καινούργια πράγματα.
0: Σίγουρα όμως θα είδες ωραία μέρη. Και διαφορετικά και λίγο κάτι.
4: Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και μέσω αυτήν έμαθα και καινούργια πράγματα, καινούργιες αρχιτεκτονικές που είχαν εκεί πέρα στη Λετωνία. Ναι, και ήταν μια ευκαιρία και ήταν ένα ταξίδι που σίγουρα θα ξανά έκανα στο μέλλον ή και σε άλλη χώρα. Θα το ξανά έκανα.
0: Και πολύ καλά θα έκανες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να συνεχίσετε όλα αυτά τα ωραία που κάνετε και στο σχολείο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το διάβασμά σας, ενώ και όλες αυτές τις δράσεις και τα ωραία παιχνίδια και τα προγράμματα και τα ταξίδια. Και αν σας αρέσουν ταξίδια, μεγαλώντας να κάνετε πάρα πολλά ωραία, έτσι, με την επιλογή σας και όλα αυτά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε. Καλό καλοκαίρι να έχετε τώρα αρχικά. Να
1: ξεκουραστείτε,
0: να περάσετε όμορφα. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνεις.
1: Που ήρθαμε πάλι στην εκπομπή σου.
0: Έτσι, αλλή μόνο, εδώ είμαστε. Συνεχίστε εσείς. Γιατί και οι καθηγητές φτιάχνουν τη βάση τώρα. Τι να συζητάμε για να πατήσουν πάνω όλα αυτά τα πράγματα. Δουλειά δηλαδή εκεί πίσω. Έτσι δεν πέφτουν τον ουρανό πουθενά. Πάντως, μην απογοητεύουμε τους συναδελφούς όσοι μας ακούνε.
1: Όχι, χαρά παίρνουμε από αυτό και αγάπη που λέει τα παιδιά.
0: Κάποια βήματα στη σειρά δεν είναι. Τα κάνεις και μπαίνεις στα προγράμματα, παίρνεις μέρος και οτιδήποτε.
1: Ναι, όταν μαθαίνεις σιγά σιγά γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Έτσι. Και έχεις σχέδια και για του χρόνου τώρα για
1: έτσι,
0: άλλα. Κανονικό.
1: Για την Ισπανιά και για άλλα.
0: Να σας ευχηθώ. Εξετάσεις τώρα είναι. Τελειώσατε, έχετε ακόμα εξετάσεις.
2: Έχουμε ακόμα λίγο δρόμο, αλλά.
4: Πολύ.
0: Να πάνε καλά όλα. Μην αγχωνόσαστε πάρα πολύ, να κάνετε συστηματικά τα πράγματα που ξέρετε. Σας βλέπω έτσι, τα μάτια σας είναι, ξέρουν τι κάνουν, δεν είναι γιουχού. Λοιπόν, οπότε μια χαρά όλα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Σοφία.
4: Επίσης.
0: Άλλη μια φορά, όλα τα καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιχολίτη μας που με αγροκοιτάει γιατί έχω φάει ένα λεπτό. Και πάμε να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο
1: του κόσμου. Τον ευχαριστούμε και αυτόν.
0: Εννοείται. Συνδέομαστε λοιπόν με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Αύριο πάλι το πρωί εδώ παρέα με την Εύκα Λωμάτας και το μεσημέρι θα τα πούμε και μαζί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος 93,6.

Curtis Hairdin, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 27 Μαΐου. Είμαστε μαζί μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Και αν θέλετε κάπου να συναντηθούμε, στη μέση της διαδρομής δηλαδή, 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε και το μήνυμά σας. TYO από τη Γαλλία. Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό το τραγούδι. My house is your home.

Σαμπάτικα είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Born to Die, Lana Del Rey. Πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και έχω αρχίσει και βλέπω στο feed φωτογραφίες από παραλίες και νομίζω μπήκαμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού και ζηλεύουμε εμείς εδώ που είμαστε στο στούντιο. Τι ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω για τον Εχθρό του Λαού, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Ίψεν, και όχι άδικα, ένα έργο που επιστρέφει διαρκώς στη θεατρική σκηνή γιατί μοιάζει να συνομιλεί με κάθε εποχή ξεχωριστά. Φέτος μάλιστα το κοινό είχε την ευκαιρία ήδη να δει το εξαιρετικό ανέβασμα του Τόμας Ωστερμάγερ στο θέατρο Χώρα με μια δυνατή ομάδα Ελλήνων ηθοποιών. Και τώρα ένα ακόμη σημαντικό διεθνές γεγονός έρχεται στη χώρα μας. Ο Εχθρός του Λαού από το σπουδαίο Theater of War Productions που θα παρουσιαστεί στις 24 Ιουνίου 7 με 9 το βράδυ, εν είδη σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενη συζήτηση με το κοινό στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί θα είναι κορυφαίοι ηθοποιοί όπως ο Willem Dafoe. Μάλιστα.

παλιό, πολύ παλιό, αγαπημένο φυσικά. Ξέρω ότι σας αρέσει, μας στέλνετε και μηνύματα. Και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης. Από το σήμερα φυσικά. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Εντάξει, βλέπω ότι δεν είναι πάρα πολύ κόκκινος ο χαρτής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να μένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρόνας ήρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και έχουμε ανοίξει τώρα εδώ μια κουβέντα με έναν φίλο της εκπομπής για το πόσο μακριά ή κοντά μπορεί να βρισκόνται κάποια τραγούδια, κάποια τραγούδια που ακούμε, με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που σχολιάσα ότι είναι παλιό. Ο χρόνος νομίζω στο ραδιόφωνο μετράει λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι τα τραγούδια είναι πολλά που κυκλοφορούν κάθε χρονιά, οπότε ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μπορεί να μοιάζει ότι είναι παλιό, αλλά για κάποιον που το αγαπάει πάρα πάρα πολύ μπορεί να είναι και ένα τραγούδι που δεν το χορταίνει, οπότε του φαίνεται σαν να κυκλοφόρησε μόλις χθες. Αυτά σχετικά με το χρόνο και τα τραγούδια, και έτσι είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Έχουμε ακόμα 21-22 λεπτά μπροστά μας. Αυτό κυκλοφόρησε όντως αυτές τις μέρες. Έχει τίτλο «El Cielo».
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten.

0: What I Need, λοιπόν, και διάβαζα τώρα για μία έρευνα που έγινε στην Ευρώπη. Η διαδικτυακή ρητορική μίσους εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, με σχεδόν έναν στους δύο χρήστες του ίντερνετ, λέει, σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώνεται συνάντηση μέσα στο 2025 προσβλητικά ή εχθρικά μηνύματα εναντίον ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μια πραγματικότητα όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες, λέει, μετατρέπονται όλο ένα και συχνότερα σε πεδίο έντασης, στοχοποίησης και λεκτικής βίας. Στην κορυφή της λίστας, με τα υψηλότερα ποσοστά εκθέσεις σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, βρέθηκε η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία και η Σλοβακία. Αντίθετα, οι χαμηλότερες καταγραφές σημειώθηκαν στη Λετωνία, τη χώρα μας και τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Οι περισσότερες, λέει, εχθρικές αναρτήσεις σχετίζονταν με πολιτικές και κοινωνικές απόψεις, ενώ συχνώς ήταν και ο λόγος μίσους που αφορούσε τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία καθώς και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Παράλληλα, αρκετά μηνύματα στόχευαν ανθρώπους λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λοιπόν, παρουσιάζουν αυτά τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, σύμφωνα με την οποία οι νεαροί άνδρες εμφανίζονται συστηματικά ως η πιο επιθετική ομάδα στις διαδικτυακές πολιτικές συζητήσεις. Οι ερευνητές πάντως υπογραμμίζουν ότι η τοξικότητα στα social media δεν γεννιέται αποκλειστικά μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες, αλλά συνδέεται στενά με τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα.
1: Yeah, y'all, check this out.

Και όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το X καταγράφηκε ως το πιο τοξικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το YouTube, το Facebook.

φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Η Κλαουντία Μάτολα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρα, οπότε μείνετε μαζί της. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου ήταν στην παρέα του απογεύματος. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα ωραιότερα τραγούδια των Orchestra Baobab και το δώρο που είχαμε να τους δούμε ζωντανά και με ελεύθερη είσοδο σε μια πολύ ωραία βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Orchestra Baobab. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Τετάρτη είναι 27 Μαΐου, Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό απογευματινό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει καλοκαιρινή. Παραλίες αρχίζουν, Παμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, ο Ζόρζι Μαρίζα Μόντε στον αέρα μας. Βραζιλία στο 2026, The Other Side ο τίτλος του άλμπουμ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Στο 210-6066-429 μιλάμε εκτός αέρα. Στις 7 θα είναι εδώ και η Αλκιόνη, που θα τη γνωρίσουμε, θα μιλήσουμε για τη μουσική της. Λέων Τόμας και Baby Rose στον αέρα μας, το 2026 και αυτό το single.

Friends Again, λοιπόν, Leon Thomas Baby Rose, ένα σύγκλι στο 2026. airteco.gr διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί για σένα. Να συντονιστείς όποια ώρα θέλεις εσύ. Ζωντανά, on demand, εκπομπές, τα podcast, τα mix set, οι συνεντεύξεις. Royal Philharmonic Orchestra, πόσο πιο ωραίο να κάνει αυτό το τραγούδι. Μέσα από το άλμπουμ A Brand New Me, Carole King από την Aretha Franklin.

Φιλαρμονικό Ορκέστρα με την Αρίθα να ερμηνεύει το You Make Me Feel Like a Natural Woman και στο 2026 με τον Τιουάιο. Outsider το άλμπουμ Electric Spanish Cosmos. 93,6 τα social media. Ακολουθείς τις σελίδες μας όπου τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίζεις προσκλήσεις στα διάφορα ωραία. Και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε στις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γυροπεριοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ευχαριστήθηκε και η Kelly Bush. Fairy Tale, το άλμπουμ, 7 παρά 25 είναι και μέχρι 30 θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας για δροσερές καλοκαιρινές μουσικές. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, road trip μουσικό, Μπάμπης Ντούκαρος στη φροντίδα του ήχου και η Θήβερη στο 2014 με το Depth of My Soul.

Θίβεροι λοιπόν εδώ στο Depth of My Soul. Οι Θίβεροι προσέχουν τα live τους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η μουσική δεν μπορεί να σταθεί, ας πούμε, με ένα άνθρωπο σε σκηνή και να παίζει, ας πούμε, δεν γίνεται, όπως ο καλλιτέχνης που ακολουθεί, που κανείς δεν το περίμενε ότι μόνο με μια κιθάρα και ένα άσπρο μπλουζάκι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Αλλά οι Θίβεροι προσέχουν πολύ και σέβονται το κοινό τους, έχουν πολλές φωνές επάνω, τις φωνές που συμμετέχουν στο project τους, πολλούς μουσικούς, video wall, το στηρίζουν ως ένα θέαμα, κάτι που δεν κάνουν αρκετοί καλλιτέχνες, δηλαδή και γνωστοί και μεγάλοι. Οι Black Keys, ας πούμε, που είχαν έρθει ντουέτο με τον Patrick Carney, ο Dan Auerbach, και παίξαν ακριβώς έτσι όπως παίζουν, ας πούμε, στο στούντιο, που δεν μπορεί να σταθεί αυτό σε ένα live, χρειάζεται, είναι ένα show, ένα θέαμα. Οι Θίβεροι το προσέχουν αυτό και το κάνουν το show τους, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουν ότι δεν θα μπορεί αυτή η μουσική να σταθεί, όπως στάθηκε ο Ashcroft και ήταν σοκαριστικός που τον είχαμε δει στην Πλατεία Νερού με ένα τζιν, ένα μπλουζάκι τα γυαλιά του, πίσω ένα βίντεο γόλ, μια κιθάρα, και λες έλα μωρέ, και ξεκίνησε ο Ashcroft, και νομίζω ότι όσοι βρεθήκατε σε αυτή τη συναυλία είναι από αυτά που δεν ξεχνάμε. Είναι αυτή η απλή στιγμή που λες «Α, γι' αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, αυτός που είναι, έχαμε». Είναι αυτή η απλή στιγμή που λες «Α, γι' αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, αυτός που είναι, έχαμε».

Song for the Lovers, λοιπόν, με τον Ashcroft, και αυτή η συζήτηση για τους καλλιτέχνες που μπορούν να στηρίξουν μια σκηνή, άλλη όχι. Εδώ ο Dylan δεν κάνει καλά lives. Από τα χειρότερα live που με δει του Dylan είναι. Αλλά δεν τον νοιάζει αυτό το κομμάτι, γιατί υπηρετεί ένα άλλο σκοπό ο Dylan στη μουσική, που τον έχει υπηρετήσει μια χαρά. Δεν έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει ένα live ή να το καλύψει. Αν και θα ήταν ευχάριστο για μας τους δόλιους πάμε να το δούμε, να χαρούμε κι εμείς κάτι ζωντανά, φαίνεται να μην τον νοιάζει ιδιαίτερα τον Dylan. Willie Nelson με καινούριο άλμπουμ, έρχεται το 2026, δημιουργικός.

0: 33 του και πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια και ωραία παραγωγή, καλύτερη παραγωγή από τις προηγούμενες. Dream Chaser από το άλμπουμ Dream Chaser, Willie Nelson.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Magic System, Demoiselle Africa, από το άλμπουμ Radio Africa. Κόσμος στα ραδιόφωνα σας, 93,6. Facebook, Instagram, social media, erteko.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ορνέλα Βανώνη.

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

0: Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης 27 Μαΐου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Αλλά δεν είμαστε μόνες μας με τη Μαρίλια σήμερα, γιατί έχω μια υπέροχη κοπέλα δίπλα μου, πανέμορφη, σαν νεράιδα, και στο πρόσωπο και στον ντύσιμο. Η φωνή που ακούσατε ήταν η Αλκιόνη, και πώς τη φανταστήκατε, έτσι είναι. Η Αλκιόνη, που την έχω εδώ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ακούγεται τόσο ωραία η φωνή στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξαφνικά νιώθω ότι και εγώ πρέπει λίγο έτσι να είμαι πιο βάση.
0: Έχεις τέλεια φωνή, πολύ γλυκιά φωνή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει πολύ και αυτό φοράς. Θα ανεβάσω φωτογραφία. Αυτό πρέπει να το δείτε εικόνα, δεν είναι μόνο για ήχο.
1: Είναι από τις αγαπημένες μου που έχω γνωρίσει μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων που φτιάχνει καταπληκτικά ρούχα. Λέγεται, είναι Νίντο Τιλέντο.
0: Αλήθεια δηλαδή.
1: Έτσι λέγεται το brand τους.
0: Νόμιζα ότι
1: είναι
0: το,
1: στην Αθήνα, φτιάχνουν υπέροχα πράγματα.
0: Νόμιζα ότι το ρούχο λέγεται έτσι, κατάλαβες τι εννοώ. Επειδή είναι σαν από ταινία εποχής. Γι' αυτό το λέω.
1: Πραγματικά κάνουν μοναδικά πράγματα και είχαν την καλοσύνη να μου το προσφέρουν για να το φορέσω. Τις ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Και ακούσαμε τώρα, ποιο τραγούδι ακούσαμε, πες μας, είναι το καινούριο σου άλμπουμ και μου έλεγες τώρα off-air ότι αυτό έχει και χοροδία.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε το Child Care, που είναι ένα από τα κομμάτια του επόμενου άλμπουμ που θα βγάλουμε αυτή την Παρασκευή, 29 του μήνα. Το άλμπουμ λέγεται Small Philosophies, και μόλις ακούσαμε ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχει η παιδική χοροδία Νέου Δύο Έδεσας, στην οποία ήμουν και εγώ ως πιτσιρίκι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μέλος, και είναι έτσι ένα full circle, ας πούμε, moment.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μου είπες ότι ασχολείσαι και με κάτι άλλο τώρα, έτσι. Παίρνεις ένα μεταπτυχιακό.
1: Λοιπόν.
0: Μουσικοθεραπεία.
1: Μουσικοθεραπεία.
0: Και πού κάνεις, μου είπες ότι.
1: Είμαι φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό τμήμα μουσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πριν από αυτό ήμουνα δασκάλα ειδικής αγωγής, παράλληλα με τη μουσική. Πριν από 3 περίπου χρόνια άφησα τα σχολεία για να ακολουθήσω τη μουσική και δεν ξέρω, κάπως αισθάνθηκα ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτά, οπότε τώρα έχω βρει μια καινούργια χαρά, γιατί είμαι στην πάρα πολύ ευλογημένη θέση το να πηγαίνω σε κάποια καπή στην Θεσσαλονίκη και να μαζί με άλλους υπέροχους ανθρώπους να κάνουμε μουσικοθεραπεία και κοινωνική μουσική.
0: Και πώς είναι αυτό, πώς νιώθεις και πώς το λαμβάνουν αυτό οι άνθρωποι?
1: Αχ, Κλαούντια, δεν μπορώ να σου περιγράψω.
0: Πώς νιώθουν, πιστεύεις ότι δηλαδή λειτουργεί, βλέπεις τη διαφορά?
1: Είχαμε την προηγούμενη φορά μία κυρία η οποία ήρθε και μας είπε ότι πλέον τραγουδάω στο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή περιμένω τη Δευτέρα το πρωί πότε θα έρθει. Και με έχει κάνει αυτό το πράγμα και τραγουδάω στον δρόμο μόνη μου. Και αυτή η εικόνα ήταν για μένα συγκλονιστική. Χάρηκα πάρα πολύ. Παίρνω τεράστια χαρά.
0: Και δίνεις τεράστια χαρά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και μας δίνουν τεράστια χαρά. Μοιράζονται πάρα πολλές ιστορίες μαζί μας.
0: Ναι, για τη ζωή τους. Φαντάζομαι φοβερές ιστορίες.
1: Γενικά για τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Και το ωραίο είναι το ότι βλέπουμε ανθρώπους που όσο μεγαλώνουν γενικότερα κάνουν όνειρα. Είναι υπέροχο.
0: Αυτό είναι τα όνειρα, είναι που κρατούν τον άνθρωπο ζωντανό. Η Σιμόν Ντε Μποβουάρ έλεγε ότι ο λόγος που μας αρέσουν τα παιδικά χρόνια, που έχουμε τέτοιο κόλλημα με τα παιδικά χρόνια, είναι ότι τότε υπήρχε ο χρόνος ήταν απεριόριστος μπροστά μας για να κάνουμε όνειρα. Ακριβώς. Και αυτό είναι που μας συνδέουν με τα παιδικά μας χρόνια.
1: Νιώθω ότι η ψυχή μας κάπως πεθαίνει. Την αφήνουμε να πεθάνει, να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε γενικότερα.
0: Εσύ τι ονειρεύεσαι?
1: Ένα καλύτερο κόσμο, σου πω και να ακούς την μπανάλ. Πολλά πράγματα ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι, όπως κάθε άνθρωπος, το να μπορώ να προσφέρω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι, έτσι πολύ ιδεαλιστικά και ουτοπικά πολλές φορές, μες στο κεφάλι μου. Ονειρεύομαι το να ζήσω μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή. Και ονειρεύομαι το να φτάσω στο τέλος της ζωής μου κάποια στιγμή και να μην μετρώνε τα αν και τι θα έχει γίνει. Αν είχα προσπαθήσει γι' αυτό.
0: Ήδη όμως έκανες ένα βήμα για να μην πεις το αν. Άφησες αυτό που έκανες για να ακολουθήσεις τη μουσική.
1: Ναι, το έκανα.
0: Και πώς πάει μέχρι τώρα?
1: Ωραία. Είναι περιπέτεια αυτό το πράγμα. Μία έχει τα πάνω της, μία έχει τα κάτω της. Έχω σταθεί πάρα πολύ ευλογημένη γενικά στον τρόπο που πολλοί κόσμος έχει αντιμετωπίσει αυτό το οποίο κάνουμε. Έχει φυσικά όμως και τις δυσκολίες του, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική στην Ελλάδα του σήμερα. που γενικά
0: που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ challenging αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ πάρα πολύ. Αλλά όλα ξεκίνησαν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη διασκευή σου ξεκίνησαν όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έφτιαξες, πες μας το πριν.
1: Το πριν ήταν το ότι άκουγα αυτό το κομμάτι από τον Κωνσταντή του Πιστιώλη και είπα να το δοκιμάσω, να το κάνω στο στούντιο, παρόλο που έχει γίνει εξαιρετικά από τον Κωνσταντή, γιατί απλά το αγαπούσα πολύ και το ένιωθα και το κομμάτι αυτό είναι ταξιδεμένο μου πουλιά, ένα κομμάτι το οποίο και εμένα μου αγγίζει πάρα πολύ. Υπηρώτησα δεν είμαι, αλλά κάπου μέσα μου νιώθω ότι σε μια άλλη ζωή μπορεί και να ήμουνα. Γιατί συγκινούμε πολύ από τα επιρωτικά τραγούδια. Οπότε...
0: Και πήγε πολύ καλά αυτό, έτσι. Από αυτό το τραγούδι, από αυτή τη διασκευή σου ουσιαστικά ξεκίνησαν όλα. Και πάμε να τα ακούσουμε κι εμείς. Πάμε να βρεθούμε στο σημείο αυτό αρχής της Αλκιόνη. Αλκιόνη, θα μας πεις ματάκι πώς το διάλεξες.
1: Okay.

0: Ωραία και ηχογράφηση, έτσι. Αλκιόνι, ακούσαμε Ξενιτεμένα μου πουλιά και πες μας λίγο για το ταξίδι του τραγουδιού. Από το κασετόφωνο ξεκίνησε.
1: Θυμάμαι ότι είχα αποστάρει τότε το... Μόλις είχα αποστάρει το Ξενιτεμένα μου πουλιά και ξαφνικά το ριπόστερε το κασετόφωνο, το οποίο όσοι δεν ξέρετε είναι ένα κανάλι επικοινωνίας μουσικής. Φτιάχνει playlist για κάθε mood, για κάθε διάθεση. Και επειδή το ακολουθεί πάρα πολύ νέος κόσμος, ξαφνικά άρχισα να παίρνω ένα σώρο ειδοποιήσεις και λέω τι γίνεται τώρα με αυτό.
0: Όταν γίνεται κάτι όμορφο, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, θα το ακολουθήσει κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση και μου έλεγε η Αλκιόνη και εκτός αέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι η Αλκιόνη ζωντανά εδώ στο στούντιο του κόσμου και παίζουμε σε αποκλειστικότητα τα τραγούδια από το καινούριο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει πότε.
1: Την Παρασκευή 29 Μαΐου.
0: Πώς λέγεται το άλμπουμ?
1: Small Philosophies.
0: Small Philosophies. Και κάτι μου έλεγες για τη μουσική που κάνεις και το πώς το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη μουσική και πώς τη συνδέουν με τις αναμνήσεις τους καθώς μεγαλώνουν.
1: Νομίζω ότι επειδή είπαμε πριν ότι πηγαίνω σε καπί και κάνω κοινωτική μουσική και μουσικοθεραπεία, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο σύμπαν είναι ο χρόνος. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι για όλους μας σημαντικός. Και όσο περνάει ο χρόνος από οτιδήποτε, τίνει να το κάνει ακόμα πιο σημαντικό και πολύτιμο. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και ακούμε κομμάτια, συνδεόμαστε με αυτά, έχουμε μάθει και τα συνδέουμε με συγκεκριμένα κομμάτια της ζωής μας, με ανθρώπους, με στιγμές, με συναισθήματα. Οπότε αυτό το πράγμα το βλέπω πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχει άλλη σημασία η μουσική για εκείνους.
0: Δηλαδή?
1: Είναι ένας τρόπος επανασύνδεσης με πράγματα, αναζωγόνησης, είναι ένας τρόπος συνάντησης με πράγματα που ακόμα μπορεί να μην υπάρχουν τώρα και με πράγματα τα οποία θα ήθελαν να υπάρχουν. Είναι με τις επιθυμίες τους, με τα όνειρά τους, και αυτό το πράγμα και ελπιδοφόρα με κάνει να είμαι, αλλά πραγματικά με συγκινεί το πόσο όμορφο είναι να το βλέπεις, γιατί μπορεί να τραγουδήσουμε κάτι και ξαφνικά είτε να θυμηθούμε ιστορίες είτε το να... Έχει τύχει πολλές φορές να κλάψουμε άνθρωποι, ας πούμε, την ώρα που τραγουδάμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
0: Ωραία, αυτό που γίνεται είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη, έτσι. Δηλαδή βρίσκεστε ουσιαστικά, υπάρχει ουσιαστική διάδραση και συντονισμός και κάπως υπάρχει μια, δημιουργείται μια εγκύτητα μέσα από αυτό.
1: Ναι, και νομίζω ότι με έχει οθήσει στο να βλέπω πλέον και τις συναυλίες διαφορετικά.
0: Δηλαδή πώς τις βλέπεις?
1: Δηλαδή,
0: πόσο διαφορετικά?
1: Προσπαθώ, ξέρεις, πάντα πολλές φορές, νομίζω κάθε άνθρωπος που είναι performer, όταν είναι να βγει στη σκηνή και να κάνει κάτι, υπάρχει πάντοτε ο φόβος της έκθεσης, τώρα άμα θα έχει στεγνώσει φωνή μου, λαιμός μου κτλ. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και ασχολούμαι με αυτό το πράγμα και όσες φορές βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ξέρεις τώρα βγαίνεις, αντιμετώπισε το λίγο σαν ένα άλλο πλαίσιο αυτό το πράγμα. Πώς είναι όταν... Γιατί εκεί πέρα οι άνθρωποι δεν περιμένουν κάτι από μένα, ούτε και εγώ έχω κάποιο expectation, ας πούμε, για το πώς θα πάει το πράγμα. Είμαστε απλά μόνο στη μουσική. Οπότε φεύγει κάθε εγώ και μπαίνει ο στόχος το ότι θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και πολύ, είναι σημαντικό και αναγκαίο, το χρειαζόμαστε στη ζωή αυτές τις στιγμές. Αλλά πρέπει και κάποιος να το έχει, όπως εσύ. Προφανώς. Έχεις την ικανότητα να συνδέεσαι όταν κάνεις αυτό που κάνεις.
1: Να σου πω, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την ικανότητα να συνδεόμαστε. Απλά νομίζω ότι ξεχνάμε. Μας μαθαίνουν να τη ξεχνάμε.
0: Ναι. Εκτός και αν είναι κανείς sociopath.
1: Εν τω μεταξύ μιλάμε και νομίζω ότι ακούγεται σαν να τα φιλοσοφώ πάρα πολύ. Ενώ παιδιά δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα φιλοσοφίας. Είναι μια παρατήρηση. Μια πάρα πολύ όμορφη και συναισθηματική παρατήρηση αυτή που κάνεις.
1: Ακόμα και στην παρατήρηση προσπαθώ να παρατηρώ τον εαυτό μου και νομίζω ότι γι' αυτό έβγαλα και το άλμπουμ Small Philosophies. Γιατί στο τέλος από τον κάθομαι να το φιλοσοφώ και εγώ τόσο πολύ, λέω φεύγει η ζωή, πάει. Γεια σας.

0: τραγούδια, φυσικά αυτό που λέει η Αλκιόν, έχουν τη δύναμη να φέρνουν αναμνήσεις, να σε συνδέουν με το παρελθόν, με κομμάτια της ζωής σου, του εαυτού σου. Για σένα, ποιο τραγούδι είναι αυτό που το κάνει το πολύ έντονα?
1: Ένα που πρόσφατα έκανα διασκευή είναι «Τα ήσυχα βράδια», το τραγούδι της Ερήμου, κοινώς, το οποίο για μένα είναι συνδεδεμένο με την οικογένειά μου πάρα πολύ έντονα. Έχει μία τρυφερότητα. Γενικά η Αρλέτα, όποτε την ακούω, είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπου μπαίνει και ακουμπάει πάρα πολύ βαθιά μες στη ψυχή μου. Ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κρίζη κάναν εξαιρετική δουλειά με μουσική και στίχους και με μεταφέρει σε μία εποχή στην οποία εγώ ήμουν απλά πιτσιρίκι μέσα στη κουζίνα στο χωριό και είχαμε ένα αρνί μες στο σπίτι.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Στα Ξανθόγια και στην Πλατάνη, έχω δύο χωριά. Γιατί ο μπαμπάς μου πάντα μου λέει μόνο το ένα λες, το άλλο ναι, το ξεχνάς. Είχαμε, ο παππούς μου ήταν βοσκός και το χειμώνα ό,τι αρνάκι γινιόταν και ήταν λίγο έτσι πιο αδύναμο, το καθαρίζαμε τα ποδαράκια και το φέρναμε μέσα στο σπίτι και σηκωνόμουν το πρωί και έρχονταν να το αρνεύω πίσω τσίκι τσίκι. Και εγώ μεταφέρομαι σε εκείνη την περίοδο.

0: Και Μαρίλια Γεροντίδη λέει, με αυτό το κομμάτι κοιμόταν όταν ήταν μικρή. Συγγνώμη, εμείς ακουμπήσαμε τα ακουστικά μας.
1: Εγώ φταίω.
0: Εσύ, είχατε στο feedback.

0: κρατήσανε η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούλουθει.
1: Αλκιόνι, λοιπόν, τι βλέπεις για το μέλλον, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι θα έλεγες εσύ σε ένα νέο παιδί, αν σου έλεγε νεότερο, έτσι, γιατί είσαι νέο παιδί, αν και μοιάζει 18 χρονών η Αλκιόνι. Δεν είναι 18.
2: Ευχαριστώ αλλά... πάρα πολύ.
1: Δεν έχω δει άνθρωπο να μοιάζει πιο νέο από την Αλκιόνι, σας το λέω να το ξέρετε. Θα ανεβάσω φωτογραφία.
2: Νερό εδέσεις, παιδιά, νερό εδέσεις. Πλουστείτε με αυτό.
1: Τι θα έλεγες, θα πρότεινες σε ένα νέο παιδί να παρατήσει και εκείνο αυτό που κάνει για να ακολουθήσει τα όνειρά του? Δηλαδή, μέχρι στιγμή στην πορεία που έχει κάνει, που είσαι και στο ξεκίνημά σου, έτσι, νιώθεις ότι τα πατάς καλά τα πόδια σου, ότι θα προχωρήσει αυτό?
2: Δύσκολο ερώτημα, Κλαούντια, μου θέτεις τώρα. Γιατί δεν είμαι μόνη μου. Έχω πολλούς ανθρώπους από πίσω που με στηρίζουν. Και κυρίως θα ξεκινήσω από τους γονείς μου. Ήμουν ένα παιδί από μικρή που είχα την ευλογία να έχω δύο γονείς οι οποίοι, ακόμα και αν ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν ευνοεί τους μουσικούς στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς έβλεπαν πόσο χαρούμενοι με κάνει αυτό το πράγμα και πόσο πολύ το αγαπάω, με στήριξαν και μάλιστα ήταν αυτοί που μου είπαν ότι, ξέρεις, παιδί μου, ίσως είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Το ακούμε σπάνια αυτό, έτσι. Μπράβο, μπράβο στους γονείς.
2: Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό, έτσι, αυτό το υπέροχο πλάσμα που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, την Αλκιόνι. Πολύ σημαντικό οι γονείς, έτσι, να σπρώχνουν τα παιδιά προς τα όνειρά τους. Ιδιαίτερα να έχουν και ταλέντο όπως εσύ.
2: Οπότε στην ερώτηση, νομίζω ότι κυρίως θα απευθυνόμουν στους γονείς, όχι στα παιδιά. Τα παιδιά, νομίζω, δεν θα τα παρότριναν να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα τα άφηναν ελεύθερα να αποφασίσουν τα ίδια. Αν όμως μπορούσα να μιλήσω στους γονείς, θα ήταν για να τους έλεγα απλά να ακούσουν τα παιδιά τους και να μην τα μάθουν να φοβούνται εκεί έξω. Δεν λέω να αεροβατούμε συνέχεια και να μην αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλίμονο. Αλλά όταν βλέπεις ότι το παιδί σου είναι χαρούμενο πολύ με κάτι και είναι η κλίση του εκεί πέρα, δεν είναι ότι πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι αν τα αφήναμε και ελεύθερα, τα παιδιά θα γινόντουσαν ζωγράφοι, ποιητές, τραγουδιστές.
1: Επίσης, πολλοί γονείς μπορεί να πέφτει έξω κανείς, δηλαδή τους φόβους του να τους προβάλλει στο παιδί, έτσι, το τι πιστεύει εκείνος ότι θα πετύχει, ή κάποιος να μην έχει αυτά τα skills. Δηλαδή, ένα παιδί που μπορεί οι γονείς του να είναι σε ένα corporate περιβάλλον, το παιδί να μην έχει αυτά τα ταλέντα. Ή κάποιοι γονείς που μπορεί να είναι καλλιτέχνης και το παιδί τους να μην έχει το ταλέντο να είναι καλλιτέχνης. Οπότε, ο καθένας είναι καλό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει εγκύτητα, να είναι κοντά οι άνθρωποι, ώστε να καταλαβαίνει κανείς που είναι η κλίση κάποιου και να τους πρόχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ο Iggy Pop, πολλοί καλλιτέχνες είχαν γονείς που δεν πίστεψαν στην καριέρα τους. Ο Morrison, ο Iggy Pop.
2: Καλά, ένα σωρό άνθρωποι γενικά στην ανθρώπινη ιστορία. Και επιστήμονες και όποιος θέλει.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και αυτό που κάνεις στο καπί και η μουσική σου, υπέροχος τρόπος που τραγουδάς. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Είσαι υπέροχη. Θα κλείσουμε με το Small Philosophies που είναι και το άλμπουμ σου. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να ευχηθώ γενικά σε όποιον ακούει εκεί έξω τώρα. Είτε οδηγάτε, είτε κάνετε το οτιδήποτε. Εύχομαι πραγματικά η ζωή να είναι ευγενική μαζί σας και εσείς μαζί της. Αυτά.
1: Είναι υπέροχη και πανέμορφη. Ανεβάζω φωτογραφία τώρα να έχετε εικόνα. Τι, έτσι.
2: Bye.
1: Εικόνα. Small Philosophies. Αλκιόνι. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Brother to brother, Terry Callier και Paul Weller μαζί. 8 παρα 20 είναι, βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 27 Μαΐου. Μέρες μεγαλώνουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Καλοκαιράκι μπροστά μας και πριν έρθει το καλοκαίρι ακριβώς, δηλαδή μία μέρα πριν ή δύο μέρες πριν, έρχεται το πάρτι του κόσμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Κόσμο πάρτι στο roof stage του Γκαζάρτε, που δροσιζόμαστε μετά από το τριήμερο του Athens Jazz Festival που κλείνει τα 25 χρόνια. Και 25 χρόνια κλείνει και ο κόσμο και μια μεγάλη γιορτή, υπέροχη γιορτή, με μια φοβερή φωνή. Και 11 άτομα πάνω στη σκηνή, γιατί θα περάσουμε πολύ ωραία. Με Ροζάνα Μαϊλάν, με όλο τον κόσμο στο roof stage του Γκαζάρτε. Η είσοδο είναι ελεύθερη για εσά. Σα περιμένουμε 9 η ώρα, 30 Μαΐου.

Ωραίο θα ήταν να δούμε κάτι καινούριο από την Μπέμπε. Κόσμος 93,6. Η θερμοκρασία ανεβαίνει προς το καλοκαίρι. Πάμε. 30 βαθμούς θα έχουμε αύριο Πέμπτη, να το ξέρετε. David Byrne έρχεται μέσα στο καλοκαίρι τον Ιούνιο. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, Κουάλες Λαρασόν. Ενισχυμένο το τραγούδι του εδώ. Ενισχυμένο, λατινεμένο, καλοκαιρινό.

Εν Μισελ Γκούρεβιτς θα δούμε, θυμίζω κάποιες συναυλίες έτσι που πρέπει να τα συζητάμε συχνά αυτά, γιατί θα τα ξεχάσουμε σίγουρα. Πού μνήμη να κρατήσει τόσες συναυλίες, είναι πάρα πολλές. Το 2026 κάθε χρόνο νομίζω ότι μετά την καραντίνα έχει γίνει τη συναυλίας, να τα λέμε αυτά. Beth Hart σημειώστε πάντως, είναι σίγουρο 1η Ιουλίου. Χωσέ Τζέιμς 7, 13 Ιουνίου είναι ο Chris Isaac στο θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται η Μισελ Γκούρεβιτς εκεί από το θέατρο Παπάγου. Τζον Λέτζεντ έτσι κλείνει το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ηρώδιο.

Σούζαν Ονίλ και Βάλερι Τζούν στο For What Is Worth που το διασκευάζουν εδώ για το 2026. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 27 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας εδώ στον κόσμο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά θα κλείσουμε με ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, για το 1963 αυτή τη μέρα. 27 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ένα άλμπουμ σοκ, βόμβα άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το Free Willing του Bob Dylan, καθιερώνοντας τον Dylan ως έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Ήδη από αυτό το άλμπουμ, που ήταν ένα μικρό παιδί ουσιαστικά και κατάφερε να φέρει μπροστά τη νεολαία και το κίνημα της διαμαρτυρίας τότε, εκείνη την εποχή που ήταν ο ρατσισμός έκαιγε στον πλανήτη, ένα λευκό αγόρι τόσο νέο βγήκε, βρήκε το θάρρος και έγραψε ένα άλμπουμ που μέχρι σήμερα είναι επίκαιρο. Καλά, όλα τα άλμπουμ του Dylan. Είναι θαύμα το ότι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι θαύμα το ότι ζούμε την ίδια αέρα με τον Dylan. Δηλαδή, ο Dylan είναι ζωντανός, είναι κάπου around εκεί, κοντά στο Harlem, γιατί εκεί κάπου μένει, κοντά στο Central Park, ο Bob Dylan. Και υπάρχει, περπατάει σε αυτόν τον πλανήτη, ζει, και είμαστε ταυτόχρονα σε αυτή τη στιγμή του χρόνου με έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που βγήκαν ποτέ από αυτή τη γη. Έκανε μια τεράστια καριέρα, μπήκε στα charts νούμερο 1 και μέσα σε αυτό το τραγούδι, και αυτό θα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε, με το Blowing in the Wind, το σημαντικότερο, όχι ένα από τα σημαντικότερα, το σημαντικότερο τραγούδι διαμαρτυρίας που γράφτηκε ποτέ, επίκαιρο όσο ποτέ, κάθε μέρα της ιστορίας, κάθε μέρα της ζωής μας, και πόσο μάλλον σήμερα. Και που να ξέρει τότε αυτό το νέο παιδί ότι το 63 που έριχναν τη μάχη τους και οι καλλιτέχνες και όλοι για όλα αυτά που τα άσχημα πράγματα, ότι θα φτάσει αυτή την ηλικία στα 85 που τα κλείσε προχτές, για να ζει τα ίδια και τα τραγούδια του να είναι

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Παρόφ Στέλλαρ και το Black Lilies. Ολοκένουργιο. Ολόφρεσκο. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου. Με πολύ ζέστη φίλες και φίλοι. Και πολύ ωραίο καιρό. Φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά. Στο τέλος της εβδομάδος, όπως στο τέλος της εβδομάδος δεν φεύγει μόνο ο Μάιος, αλλά το Σάββατο έρχεται και το μεγάλο πάρτι του κόσμου. Στο Καζάρτε, στην Ταράτσα. Παρέα με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς με τη Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

So good, αυτός είναι ο Dizzy. Με καινούριο άλμπουμ επέστρεψε ο beatmaker και remixer και παραγωγός, φυσικά μας έρχεται από τη γαλλική Πολυνησία, αλλά ζει εδώ και πολλά χρόνια, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, μάλιστα μας είχε στείλει πριν από χρόνια εδώ στο Κόσμος, μας είχε στείλει και ένα δικό του mixet με τις δικές του μουσικές επιλογές και τις δικές του μουσικές επιρροές. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν είστε μας ακούτε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ό,τι θέλετε το ακούτε. 24 ώρες το 24ωρο.

αυτός είναι ο Μίστα Σαβόνα. Από τη Βικτόρια, από τη Μελβούρνη, την Αυστραλία. Βέβαια, ο ίδιος έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική και ήταν και ο λόγος που το 2017 είχε κυκλοφορήσει το πολύ πετυχημένο Havana Mitch Kingston και αργότερα συνεργασία τότε που είχε κάνει με Τζαμαϊκανούς και με Κουβανούς μουσικούς, με τους Έλληνες Στράγκλιν, με τους Sly & Robbie όταν ήταν ακόμα στη ζωή, και βέβαια ένα από τα πολλά rhythm section των Sly & Robbie το είχαμε πει εξάλλου όταν έφυγε από τη ζωή, και το έτερο ίμιση, γιατί ο Sly Dunbar ούτως ή άλλως έφυγε από τη ζωή πρώτος, νόμιζε ότι έφυγε πρώτος και μετά έφυγε ο Robbie, ή το ανάποδο. Λάθος. Έφυγε πρώτα ο Ρόμπι και μετά ο Σλάι έφυγε τώρα τελευταία. Ο Ρόμπι είχε φύγει στο Μαϊάμι το 21. Αλλά θέλω να πω ότι Σλάι και Ρόμπι ήταν το σχήμα το οποίο είχε δώσει τουλάχιστον συνεργασίες ως beatmakers πάνω από 20.000 τραγούδια και συνεργασίες. Μπορείτε να βρείτε το Sly & Robbie αυτή τη στιγμή. Και φυσικά μέσα σε όλους δεν μπορούσε να απέχει και ο Μίστα Σαβόνα. Κάπως έτσι και φτιάξει το Havana Mitch Kingston. Και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Και αργότερα μπήκαν και μέλη των Los Van Van και των Ιρακέρε μέσα. Δηλαδή από τους Buena Vista Social Club. Και αργότερα έπαιξε και στο Royal Albert Hall. Και να τα αποτελέσματα. Γιατί βγαίνει και δεύτερο Havana Mitch Kingston το 22 και κάτι ετοιμάζει καινούριο ο Μίστα Σαβόνα. Γι' αυτό είχα έτσι στο μυαλό μου να παίξουμε σήμερα και κάτι από τον ίδιο που ανατρέχει ούτως ή άλλως τη Λάτιν μουσική. Ούτως ή άλλως με Λάτιν μουσική θα περάσουμε όμορφα το Σάββατο το βράδυ στον Καζάρτε, εκεί που θα κάνουμε το πάρτι μας. Το πάρτι το οποίο είναι το 5ο Jazz Party με Λάτιν χρώμα, το Σάββατο 30 του μήνα. Ο κόσμος στο Athens Jazz ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδος. Βρεθήκαμε προχθές Δευτέρα, θα βρεθούμε και την Παρασκευή. Εκεί θα είμαστε την Παρασκευή, να έρθετε. Είναι δυνατή η Παρασκευή με πολύ καλές, με πολύ καλά live, και θα έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα αργότερα. Αλλά βέβαια κρατάμε πάντα και το πάρτι του κόσμου, το οποίο θα είναι το Σάββατο το βράδυ δωρεάν όπως πάντα, με τη Ροζάνα Μαϊλάν, με 11 μέλη ορχήστρα, τη Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, με μια δυναμική παρουσία. Η Ροζάνα έτσι και αλλιώς έχει καταγωγή από την Κούβα, σίγουρα υπόσχεται ένα εξαιρετικό πάρτι. Αν δεν την έχετε δει, χάνετε. Αν δεν την έχετε δει, να έρθετε στο κόσμος στο πάρτι για να περάσετε όμορφα, να χορέψετε. Θα έχει ποτά, θα έχει χορό, θα έχει ελεύθερη είσοδο. Μια χαρά τα πάντα, και αργότερα η παραγωγή του κόσμου αναλαμβάνουν τα ντεξ. Για να κρατήσουν ψηλά το ηθικό και τη διάθεση. Σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και ένα Latin feeling, όπως αυτό ακριβώς που χτίζει και φτιάχνει και ο Σέμπα Κάμπος με το νέο του τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στο προφίλ στέλνετε μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε. Να είστε όλοι καλά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Είμαστε, μπαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι ήδη, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε.

Summer Rain, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προφητικό αυτό που λέει ο Σέμπα Κάμπος εδώ παρέα με τον Φίδα. Και το λέω αυτό γιατί λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες μέρες. Το μακάρι να μην γίνει ό,τι είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε. Όπου κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα στον Ιούνιο είχε από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη βράδυ 30-34 βαθμούς και λιακάδα. Και κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο έβρεχε. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Εύχομαι να μην ξαναγίνει φέτος. Αφενός μεν τα Σαββατοκύριακα, γιατί έρχεται και τριήμερο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είναι και ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό αλλάζει και ο μήνας, μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο. Μακάρι όλα να πάνε καλά και μακάρι να μην ξεκινήσουν και οι ζέστες, όπως ακριβώς είχε στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Ιταλία. Χθες 34-35 βαθμούς, 35 βαθμοί στο Λονδίνο. Ξέρετε, δεν είναι 35 βαθμοί της Αθήνας, είναι αφόρητη ζέστη. Το ίδιο και στο Παρίσι με την υγρασία και το ποτάμι, το Σικουάνα. Δεν είναι η 35 η δική μας. Αφήστε απ' την άλλη που είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε πετύχει ζέστη ποτέ στην Αγγλία πάνω από 27-28 βαθμούς. Καταλαβαίνετε προφανώς, βρίσκεστε εκεί, καταλαβαίνετε και τι λέω. Μακάρι λοιπόν να μην έχουμε τέτοια. Εμείς το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Γκης Βοβαρίγιας. Follow the sun. Είχαμε και την Αλκιόνη εδώ στο στούντιο, την είχε νωρίτερα η Κλαούντια Μάτολα. Ακούσαμε την Αλκιόνη να μας μιλάει για το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, όσο μίλησε και είπε για την κυκλοφορία του, για την κυκλοφορία του που επίσημα είναι η μεθαυριανή Παρασκευή Βιανόλτ άλμπουμ. Οι επίσημες κυκλοφορίες έχουμε ακούσει αποκλειστικά και το Child Care και άλλα δύο τραγούδια. Small Philosophies, the new album, dropping May 29th από την Αλκιόνη.

Follow the Sun, λοιπόν, μου λέτε, αφού λες για την Αγγλία, για τις ζέστες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ και στον φίλο τον Ανδρέα που μου λέει, εντάξει, παίξε κάτι, αφού λέμε που λέμε για την Αγγλία, παίξε και κάτι για την Αγγλία. Τι να παίξουμε για την Αγγλία, ας βάλουμε Guns of Brixton, έτσι για να πάμε στην Αγγλία. Guns of Brixton, λοιπόν, το έβαλα με τον Jimmy Cliff, δεν έχει σημασία. Εντάξει, κλασ κομμάτι μέσα από το London Calling, έτσι. Αύγουστο του 79 γράφτηκε. Από τα κορυφαία τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την Bang Banda των Κλασ. Και ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ τους στο London Calling του 79. Πολ Σιμόνων, ο οποίος είχε μεγαλώσει στο Brixton στο νότιο Λονδίνο. Και δύσκολες εποχές και δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα

και Calypso Blues. More Horizons στο Remix, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Η Μαριλία Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή.

Σε Ζόρζε, λοιπόν, Σαλβατόρε Ανταμό εδώ παλέα με την Ολίβια Ρουίθ. Κοίταγα λίγο τον Ανταμό. Ανταμό είχε γεννηθεί στο Βέλγιο, ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, γιατί είχε γεννηθεί στην Σικελία. Όλοι βέβαια τον έχουμε γνωρίσει από τις πάρα πολλές μελωδίες δεκαετία του 60 και του 70, με μια άπειρη τεράστια δισκογραφία, με άλμπουμ βέβαια μέχρι και το 2023, παρακαλώ, με άλμπουμ ηχογραφημένο. Και ο Ανταμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει κλείσει τα 82. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, πάμε να ακούσουμε το τρίγλωσσο, όπως έκανε ο Τίκε Τζαφακολί, ο Τσίκο Σίζαρ και ο Χωρασάντι το Αφρικέινα Παρί. Τρίγλωσσο και πολύ ωραίο.

έχω την αίσθηση ότι όσο περνούν τα χρόνια, αυτό το τραγούδι, το γνωστό Englishman in New York, έτσι όπως το έχει πάρει και το έχει φέρει στα δικά του μέτρα και σταθμά, ο Τίκεν Τζάφα Κολή, δείχνει στο τέλος ότι αυτό το κομμάτι τίνει να γίνει δικό του. Και το λέω αυτό, διότι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στην ηχογράφηση μέσα και τον Χώρα Σάντι να αφήνει εχμές. Να λέει, εν πάση περιπτώσει, και εγώ είμαι Τζαμάικαν απαρή. Και λίγο πολύ το ίδιο είπε και ο Τσίκο Σίζαρ. Τρεις διαφορετικές λοιπόν γενιές μουσικών, γιατί ο Χώρα Σάντι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Έγινε 75-76 από το Kingston, από την Τζαμάικα, ο Τσίκο Σίζαρ από τη Βραζιλία και ο Τίκε Τζάφα Κολή από την ακτή Ελεφαντοστού. Όλοι μαζί βάζουν αυτό ακριβώς που έχει πει με λίγα λόγια ο ίδιος ο Sting, με μια διαφορετική βέβαια προσέγγιση και με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, κάνοντας το τρίγλωσσο, αφήνοντας βέβαια καθαρά πολιτικά και όχι μόνο μηνύματα με αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως έτσι το είχε χαρακτηρίσει από την αρχή ο Τίκε Τζάφα Κολή, ο οποίος ζει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Παρίσι, όταν όλες αυτές οι φυλές και δει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από την Δυτική Αφρική θεωρούνταν για πάρα πολλά χρόνια μειονότητες στη Γαλλία, όπως ακριβώς για παράδειγμα ο Ρασίτα Χά, όταν έκανε επιτυχία και είχε τραγουδίσει στα γαλλικά το Come Habitude και αρκετά άλλα κομμάτια. Φανταστείτε, τη δεκαετία του 90, λόγω των φονταμεταλιστών, δεν παίζονταν τα κομμάτια στο ραδιόφωνο, όπως ακριβώς και τα πρώτα κομμάτια της Τσεζάρια Έβορα. Δεν παίζονταν, ανεξάρτητα αν τα είχε ηχογραφήσει στο θρυλικό Gold Studio στο Παρίσι, είχαν κάνει και την παραγωγή. Στη Γαλλία είχε κάνει όλες αυτές τις παραγωγές, δεν τις είχε κάνει στο Καποβέρντε. Παρόλα αυτά, στις αρχές δεκαετίας του 90, μια που πιάνουμε αυτό το τραγούδι και έχει ενδιαφέρον, δεν έπαιζαν αυτές τις μουσικές τόσο, γιατί τις θεωρούσαν τότε μειονότητες. Όσο βέβαια περνούν τα χρόνια και πολύ περισσότερο στην Γαλλία, σε μια multicultural χώρα και αργότερα βέβαια απλωμένη σε όλη την Ευρώπη, αυτά είναι μελωδίες που ακούστηκαν και ακούστηκαν και ακούστηκαν και λίγο παραέξω. Για τον Χώρα Σάντι, έτσι, ούτε κουβέντα, γιατί ο Χώρα Σάντι, πέραν της εξαιρετικής πορείας και με την μπάντα των Massive Attack, είχε γράψει τη δικιά του ιστορία και πολύ περισσότερο όταν έκανε cover το κομμάτι το γνωστό σε όλους μας, Ain't No Sunshine. Πάμε να ακούσουμε το Acoustic Austin από τον Blake Shelton, έτσι όπως το έφτιαξε πριν από κάνα χρόνο. Και λέω όπως το έφτιαξε και την παλιό το τραγούδι. Εξαιρετικό.

Το πρώτο βίντεο κλιπ ήταν του Blake Shelton Dawson το 2001, αλλά επειδή αυτές τις μέρες προετοιμάζονται όλοι εκεί στο Nashville για την τεράστια γιορτή της μουσικής, το CMA Fest, είναι αυτό το καλοκαιρινό φεστιβάλ που γίνεται σε όλο το Nashville, στην παραλιακή, στο δρόμο δηλαδή που βγαίνει στο ποτάμι, φτάνει μέχρι το γήπεδο στο Nissan Stadium που θα γίνουν τα μεγαλύτερα events, αλλά και σε όλο το δρόμο, σε όλη την πόλη, με τεράστια γιορτή της μουσικής. Μαζεύονται τουλάχιστον 500,000 άνθρωποι την ημέρα και παρακολουθούν live. Live, μιλάμε για live, όχι τώρα, είτε είναι σε μπαρ, είτε είναι μέσα από τις χορηγίες της Apple, της Sony, δισκογραφικών χορηγών, συν το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium. Πας και βλέπεις, όπως ακριβώς είναι στο New Orleans Jazz Heritage Festival, έτσι ακριβώς είναι στο CMA το καλοκαιρινό, που βρίσκονται παντού σκηνές και παντού live, και με το Russell Dickerson φέτος, γιατί είναι 4 μέρες, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή την άλλη εβδομάδα. Russell Dickerson, Carly Pearce, ο Σαμπούζη βέβαια, η Ashley McBride και όποιον άλλο καλλιτέχνη έχετε στο νου σας θα βρεθούν να τραγουδήσουν. Ο Σαμπούζη με τον Τζέρι Ρόλ, η Μέγκα Μόρονι, οι πάντες. Όταν λέμε οι πάντες, μια τεράστια γιορτή της μουσικής πια την είναι να γίνει, όπως ακριβώς και στο New Orleans Jazz Heritage Festival. Και το λέω αυτό γιατί έχουν έρθει τόσο κοντά τα είδη της μουσικής, όπου φίλες και φίλοι δεν έχει πια κανένα νόημα να λέμε ότι είναι κάτι αμυγός jazz, είναι κάτι αμυγός rock, είναι κάτι αμυγός soul. Στην κυριολεξία βλέπεις ονόματα εκπλήξεις και καλλιτέχνες που δεν περίμενες πριν από πολλά χρόνια να γίνονται συνεργασίες, και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο αυτή τη στιγμή στην μουσική. Και η Έλα Λάγκλεϊ βλέπω εδώ, και όλοι, όποιον μπορείτε να σκεφτείτε, καλά να είστε. Όποιος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Nashville καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. Και όποιος θα βρεθεί στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου, καταλαβαίνετε τι λέω, θα βρεθεί στο Λυκαβητό. Να ακούσουμε το I Want You όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί ο Χωσέ Τζέιμς παρέα με την China Moses. Παρουσιάζουν το άλμπουμ ορόσημο του Marvin Gaye. Όλα αυτά 6 Ιουλίου στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού. Μετά το φοβερό live που είχε δώσει πριν από 3 χρόνια ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στο Ηρώδειο, επιστρέφει και το περιμένουμε φυσικά με αγωνία να παρουσιάσει αυτό το άλμπουμ, το οποίο είχε κάνει

Θεωρώ ότι θα είναι από τα live του καλοκαιριού αυτό με τον Χωσέ Τζέιμς. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη μουσική και πολύ περισσότερο με τα τραγούδια και με τις μελωδίες φυσικά του μεγάλου Marvin Gaye. Δεν νομίζω να υπάρχει καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει αυτή την επαφή, αυτό το touch και αυτή τη σχέση με τον Marvin Gaye. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Χωσέ Τζέιμς είναι τόσο αγαπητός στη χώρα μας, διότι πραγματικά θεωρείται, όπως είχε πει και ο Προκόπης Δούκας σε συνέντευξη που του πήρα, ο jazz hit hopper της εποχής μας. Είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Από την άλλη, είναι ίσως από τους λίγους καλλιτέχνες που μπορεί να βάλει μέσα στο ίδιο καζάνι ακριβώς όσες μουσικές θέλει και να βγάλει ένα mix, το οποίο, ένα μείγμα, ένα blend που δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι καλλιτέχνες στην σήμερον ημέρα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Και πολύ περισσότερο για έναν καλλιτέχνη που, όταν μιλάμε βέβαια για τον Marvin Gaye, καταλαβαίνετε το ότι ο Marvin Gaye έχει επηρεάσει αυτή τη στιγμή γενιές και γενιές μουσικών, αλλά το I Want You είναι και ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει τις σύγχρονες γενιές μουσικών και μουσικών που έχουν φύγει, παραδείγματος χάρη τον D'Angelo ή τη Sarah Jane Morris ή την Angie Stone, και πιάνω δύο από τους τρεις καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή δυστυχώς, και η Angie Stone αλλά και ο D'Angelo και πολλοί πολλοί άλλοι πάνω σε αυτόν τον ήχο και φυσικά σε αυτές τις μελωδίες. Now that I lost everything to you, Scary Pockets. Με το Wild World θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Georgia on my mind. Είναι ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Georgia. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά όποιος καλλιτέχνης και αν αγγίξει αυτό το τραγούδι, είτε αν το παίζει στην κιθάρα του ο Peter Frampton, περιμένουμε αυτές τις μέρες και το ολοκληρωμένο νέο του άλμπουμ, είτε το ακούσεις από τον Thomas Rhett, είτε το ακούσεις από τον Louis, τον Great Satchmo, είτε το ακούσεις φυσικά από τον Ray Charles, το κομμάτι είναι το ίδιο, υπάρχει και έχει μια φοβερή, μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία και μια μελωδία που σίγουρα αν την ακούσεις μια φορά κάποιος δεν την ξεχνάει ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, εύχομαι να είστε καλά. Ο Μπάμπης Δούκαρος επιστρέφει εδώ στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαριλία Γεροντίδη, είναι δύο στιγμή του ενός αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Σπύρο και στη Νέα Υόρκη. Και αφού μιλάμε για την Νέα Υόρκη και στέλνουμε και χαιρετισμούς, χθες έφυγε, το είπαμε, αν προχθές το βράδυ, χθες έφυγε ο Σόνι Ρόλινς. Αυτός ένας από τους σημαντικότερους. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος που έχει μείνει από όλη αυτή την παλιογενιά, την παλιοπαρέα, ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αγγίζει και αυτός τα όρια του Κολόσσους, όπως ακριβώς ήταν ο Κολοσσός της Jazz ο Σόνι Ρόλινς. Σόνι Ρόλινς έφυγε ετών 96. Ο μόνος λοιπόν που έχει μείνει από όλη αυτήν την παρέα είναι μόνο ο άνθρωπος που έγραψε και έπαιξε το Forest Flower, ο Τσαρλς Λόιντ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, φίλες και φίλοι, από τη ζωή. Και αφού λέμε για τη Νέα Υόρκη, γιατί γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη του 30 και μεγάλωσε στο Χάρλεμ ο Σόνι Ρόλινς, και όταν στην εφηβεία που του συναναστράφηκε και έπαιξε με θρύλους δίπλα όπως ήταν ο Τσάρλι Πάρκερ, αργότερα στη δεκαετία του 50, που αν κάποιος μπορεί να την θεωρήσει χρυσή εποχή, συνεργάστηκε με τον Miles, με τον Τελόνιους, με τον Dizzy Gillespie, με εμβληματικά άλμπουμ. Κρατάμε το Saxophon Colossus του 56. Είναι περιττό να μιλήσουμε για τα βραβεία, περιττό να μιλήσουμε για την συνεισφορά του στην μουσική. Είπαμε και λίγα πράγματα χθες και λίγα γενικά προλαβαίνουμε να πούμε για τον μεγάλο Σόνι Ρόλινς. Απλά αν πέσει στα χέρια σας το Jazz Colossus, φυσικά με τον Doug Watkins και τον Tommy Flanagan, και φυσικά στην drums τον Max Roach, θα πρέπει να το ακούσετε για να καταλάβετε γιατί ήταν τόσο σπουδαίος, τόσο μεγάλος μουσικός. Αυτή είναι η δεύτερη βερσιόν που είχε βγάλει για το κινηματογραφικό.

Κάποιοι λένε ότι ο Σόνι Ρόλινς μπορεί να συγκριθεί με τον Τσάρλι Πάρκερ, με τον Κόλμαν Χόκινς, με τον Κολτρέιν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συγκριθεί φυσικά με τον Τσάρλς Λόιντ. Αν παρακολουθείς κανείς την πορεία και την μουσική του, μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο ήταν τόσο μεγάλος μουσικός και πώς μπόρεσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και εγώ κρατάω λίγο το σάξοφον Κολόσσους, ενώ υπάρχουν ένα καρό άλμπουμ που μπορεί κανείς να μιλήσει, να επιβληθεί καινοτόμα, που εκφράστηκε αφενός με την μουσική του στο hard bop, με μια jazz που δεν είχε δομικούς καταναγκασμούς εκείνη την εποχή στο είδος. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Stanley Clark με την Fusion που την έφτιαξε, ό,τι ακριβώς έκανε και ο Charles Lloyd με το Forest Flower, ήταν καινοτόμοι αυτοί οι άνθρωποι και ήταν και ένας από τους λόγους που μένουν πραγματικά στην ιστορία. Και δεν είναι βέβαια μόνο το Jazz Colossus. Εγώ σας δίνω ένα άλμπουμ. Θα μπορούσα να σας πω να ακούσει κανείς το Tattoo You των Rolling Stones, στο οποίο παίζει μέσα. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για το The Bridge, το ομώνυμο άλμπουμ. Και το The Bridge ήταν όταν ο ίδιος περπατούσε επάνω στο Williamsburg, στη γέφυρα, στη Νέα Υόρκη, όχι τόσο για να μην ενοχλεί τους γείτονες, όπως έλεγε, περισσότερο για να μπορέσει να δοκιμάσει και να παίζει ό,τι ώρα θέλει. Και ήταν και ο λόγος

Γιατί στη Γούλια Ψημέρι και πάνω δεν μπορεί να ενοχλήσει κανέναν, ούτε κόσμο, ούτε τουρίστε, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Σημαίνει στη Νέα Υόρκη, ξέρετε. Αλλά ούτε είναι για να κάνει ζέσταμα. Ζέσταμα κάνει με άλλο τρόπο όταν είσαι μουσικό. Αλλά όμω το είχε αυτό. Περπατούσε ώρε περισσότερο γιατί ήταν απογοητευμένο από τον εαυτό του. Είχε σταματήσει να κάνει στη τέλη του δεκαετία του 50 εμφανίσει. Και περπατούσε, τον πέτυχε κόσμο επάνω στη γέφυρα για να μην ενοχλεί, για να μπορεί να αφουγκραστεί τη μουσική και να έχει το σαξόφωνο. Εκεί πειραματίστηκε με τη Latin, με τη Funk, με το Fusion, συνεργάστηκε με τους πάντες, συνεργάστηκαν οι πάντες μαζί του και έβγαλε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες μελωδίες. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Carmen Consoli, παρέα με την Ornella Vanoni.

αυτή λοιπόν ήταν η Carmen Consoli παρέα με την Ορνέλα Λαβανόνη στο Λαπουταμέντο, όπως το είχαν ερμηνεύσει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ακούω και ψάχνω διάφορα κομμάτια, μουσικές και φυσικά πάνω στην τζαζ. Όχι το ότι δεν παίζουμε τζαζ από την εκπομπή, αλλά λόγω και, και του μεγάλου, αν θέλετε, αφιερώματος που είχαμε κάνει αυτόν τον καιρό και στον Coltrane, αλλά και στο Miles Davis. Ούτως ή άλλως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα συνεχίζονται τα αφιερώματα στο Miles και στον Coltrane για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Απλά αυτές τις μέρες και λόγω του Miles, επειδή συμπέφτει στην γέννησή του, είναι ακριβώς η εκατονταετία. Και βέβαια με το Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται, εμείς θα βρισκόμαστε, είπαμε, και την Παρασκευή αυτή τη φορά, φέτος, για τα 25 χρόνια του Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αλλά και για τα 25 χρόνια που κλείνει ο κόσμος φέτος, όπου φαντάζομαι και θα το δούμε, θα το ακούσετε και εσείς σιγά σιγά εδώ από το ραδιόφωνο, μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν διάφορες διαδραστικές εκδηλώσεις, πάρτι, πράγματα πολλά, αλλά ούτως ή άλλως ο Μάιος είναι ο μήνας που γίνεται πάντα το Jazz Festival. Εκεί ο κόσμος δίνει ισχυρή παρουσία με τις εκπομπές και με τις αναμεταδόσεις και φυσικά με το πάρτι του που ολοκληρώνεται έτσι, αν θέλετε, και το φεστιβάλ, το πάρτι που γίνεται στον Καζάρτε το Σάββατο, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη στη Βουτάδων στο Roof Stage. Ακούγοντας λοιπόν και ψάχνοντας λίγο αυτές τις μέρες τις μουσικές και τα τραγούδια από την jazz, και μπορεί κανείς να βρει και να ακούσει πραγματικά διαμάντια, έπεσα πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την κυκλοφορία. You.

ωραία φωνή η Lauryn Rose με το Chills, ένα κομμάτι που είναι νέα κυκλοφορία. Το άλμπουμ της ονομάζεται η Lauryn Rose In Your Arms, κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν folk, δεν θα το λέγα τόσο folk, αγγίζει στην κυριολεξία τον ήχο της jazz μουσικής και φυσικά της mainstream vocal jazz. Πάμε να συναντήσουμε τους Art de Soleil. Τον Art de Soleil από τη Σουηδία.

The Thief of Marrakesh. Αυτός είναι ο Art de Soleil. Παίζει τα πάντα και βέβαια ο ήχος του είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους Κρουάμπιν και πολλής λόγος για αυτήν την μουσική σκηνή του Όστιν τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνονται πια και τραγούδια για το Όστιν. Είπαμε, έχουν κάνει ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60, του 70 και ο Λεον Μπρίτζες και οι Κρουάμπιν και φυσικά οι Black Pumas, ο Άντριαν Κεσάδα σε προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και εκτελέσεις. Όλα αυτά για την μεγάλη μουσική σκηνή του Όστιν που αναβιώνει ξανά και ξανά. Cosmos Classic. Με τον Στίβεν Καπούρ και το Uno Vasivaya κατά κόσμο Πατσίνδιαν θα πάμε μέχρι τις 9.30.

Αυτός είναι ο Oxlade, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής για τα υπόλοιπα 26 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και έχουμε κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο, λέμε για συναυλίες, λέμε για ωραία πράγματα, λέμε για live, για tour sets. Αλλά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 2017 στην Τζόρτζια, εκεί στην πατρίδα του, έφυγε ο μεγάλος Γκρεγ Κόλμαν. Και το λέω μεγάλο γιατί, διότι ο Γκρεγ Κόλμαν ήταν η ιστορία, αν θέλετε, της ροκ μουσικής, και είναι η ιστορία της Southern Rock μουσικής, είναι η ιστορία της blues μουσικής. Εάν δεν υπήρχαν η μπάντα των Allman Brothers, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αφενός μεν στη rock, τι θα είχε γίνει στη rhythm and blues και τι θα είχε γίνει στον ήχο της Southern. Διότι οι Allman Brothers ήταν η μπάντα που βάλανε και την jazz, βάλανε την country, με το Weeping Post, με το Melissa, με το Midnight Rider φυσικά, βάλανε όλο αυτόν τον ήχο ο οποίος δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα από το Daytona Beach από τη Φλόριδα μέχρι το Macon, μέχρι τη Τζόρτζια, εκεί που τα αδέρφια Allman έγραψαν μια ιστορία που δεν υπάρχει μουσικά. Δεύτερον, ο Dwayne ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε την μπάντα του 69 και με το live στο Fillmore του 71 εδραιώθηκε ένα συγκρότημα που άλλαξε ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι όταν το 70 στο Fillmore East ήταν να παίξουν οι Grateful Dead σαν βασικό συγκρότημα, ανεβαίνουν πάνω οι Allman Brothers να κάνουν το live. Εκεί τους ακούνε όλοι και ανέβηκε ως supporting group να ξεκινήσουν να παίζουν και κατέβηκαν από τη σκηνή στις 2.30 ώρα το πρωί και βγήκαν στις 3 η ώρα ως major band οι Grateful Dead, και εκεί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά όπως τα λέγαμε, και ήταν καλά ο Bill Graham και τότε ο Tom Dowd που πήρε την μπάντα, έβγαλαν το live, το ιστορικό live στο Fillmore, και αργότερα βγήκε κι άλλο ένα διπλό και οι Allman Brothers έγραψαν με φαρδιά πλατιά γράμματα την blues rock, τη southern rock και αυτό που ονομάστηκε jam band στη δεκαετία του 70 στις αρχές τον ήχο της μουσικής. Και βέβαια όταν λέμε επηρεάστηκαν οι πάντες, και αυτό αποτυπώνεται και στο 12, στο άλμπουμ της Patti Smith. Πάμε να ακούσουμε την Patti Smith.

Midnight Rider, λοιπόν, από την Patti Smith. Την Patti Smith που είχαμε την χαρά να την δούμε πριν από λίγες μέρες στην Τεχνόπολη, λέω, στο Λυκαβητό. Ένα πάρα πολύ ωραίο live και στα 79 της, 80 κλείνει στα τέλη του στο Δεκέμβριο η Patti Smith. Μπορεί να στέκεται και να έχει αυτό που λέμε people have the power, έτσι, αυτή τη δύναμη πραγματικά και αυτό το σθένος στο να ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και να τραγουδήσει και να τα κάνει όλα γυσμαδιά με την καλή έννοια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, δηλαδή φανταστείτε να βλέπαμε την Patti Smith πριν από 40 χρόνια, στη δεκαετία του 70, αρχές του 80, που ήταν πραγματικά στα ντουζένια της. Και άλλους καλλιτέχνες, λέμε για τον Tom Jones, ότι μπορέσαμε τουλάχιστον και τον είδαμε στην Ελλάδα, ή τον Rod Stewart. Φανταστείτε πως ήταν, αν έχετε δει βίντεο κλιπ και live που ανεβαίνουν σε πλατφόρμες στο YouTube παντού, πώς τραγούδαγε και πώς ήταν πάνω στη σκηνή πριν από 35, 40, 45, 50 χρόνια, ή τι έκανε ο Tom Jones. Tom Jones τραγουδούσε καταρχήν σε μικρά κλαμπς στο Σόχο και στην Νέα Υόρκη χωρίς μικρόφωνο μέσα. Τον είχαν διώξει, τραγουδούσε οικοδομή, τον είχαν διώξει από την εκκλησία όταν τραγουδούσε και έψελνε σε μια εκκλησία και λέει τραγουδούσε δυνατά. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους, μέσα στο στούντιο, μέσα στις ηχογραφίες, τα πάντα. Patti Smith ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Όπως ακριβώς και ο Greg Goldman.

Βλέπω τη Ρουμπίνη στα κουράκια από το τζάμι με αυτό το χαμόγελο. Εντάξει, δεν το συζητάω καν. Ρουμπίνη Σταγκουράκη έρχεται σε λιγότερο από 6 λεπτά, θα είναι στον αέρα μαζί σας. Εδώ στον κόσμο σε 93,6 για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Μπάμπης Δούκαρος, πάντα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Εντάξει, λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, λέει διάφορα πράγματα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Άμα έχετε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν έχετε ανάγκη για τίποτα άλλο. Πολλά φιλιά λοιπόν, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλωσορίσατε στον κόσμο όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνά σας, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Ο Ράμσι Λούις με το τρίο του, στην ηχογράφηση του 1965 στο Bohemian Caverns στην Washington, ένα εστιατόριο και live jazz joint ήταν αυτό, όπου έγινε αυτή η καταπληκτική live ηχογράφηση που κατεβαίνει και η στάθμη του ήχου. Σαν σήμερα γεννιέται αυτός ο σπουδαίος πιανίστας της jazz και συνθέτης, αλλά και μεγάλη περισσότερο του ραδιοφώνου ήταν ο Ράμσι Λούις. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, η jazz δεν μας έχει αφήσει, ούτε εμείς την αφήνουμε, ούτε και το Athens Jazz Festival. Επιστρέφουμε εκεί μεθαύριο μαζί με τον Πέτρο Αδάμ, θα είμαστε εκεί να περαδώσουμε πάλι live την Παρασκευή. 3 act, 9, 10 και 11, κάθε βράδυ είναι 3 διαφορετικά. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε βεβαίως και το πάρτι μας στον Καζάρτε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Didi Bridgewater σήμερα κλείνει 76 κεράκια με βραβεία Grammy, βραβεία Tony. Πάντα παρούσα στην Διεθνή Ημέρα της Jazz εδώ στη μεγάλη επιτυχία με τον Gambenin to My Soul.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Με μια τεράστια δισκογραφία, Didi Bridgewater ξεκίνησε το 1974 με το Afro Blue. Θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά και άλλες επιτυχίες της Didi Bridgewater. Άλμπουμ πολλά από το 1974 μέχρι σήμερα. Ένα αφιερωμένο στον Horace Silver, ένα άλλο στον Duke Ellington, ένα για την Ella Fitzgerald, ένα στα γαλλικά, γιατί έχει μείνει και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Είχα τύχει να τη γνωρίσω λίγο πριν κυκλοφορήσει το Memphis Yes I'm Ready, η οποία εκεί αυτό το άλμπουμ το έχει αφιερώσει στη γιαγιά της. Από την Didi Bridgewater να πάμε βεβαίως στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο 30 Μαρίου στον Καζάρτε. Όσοι δεν φύγετε για τριήμερο, είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο. Λίγα μετά τις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Μπορείτε να βρεθείτε και δίπλα βεβαίως στην Τεχνόπολη, που θα έχει ακόμα live jazz μπάντες μέχρι και τις 12. Εμείς το πάρτι μας ξεκινάει κατά τις 10. 10.30 το πολύ θα ανέβει η Ροζάνα Μαϊλάν, πάντως με την 11μελή ορχήστρα, να μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Περιμένουμε βεβαίως και εσάς. Το έτερο νήμιζε τον Outcast, Andre 3000, αλλιώς Andre Lauren Benjamin, Clinton 51.

τελευταία δουλειά των Rolling Stones, οι οποίοι βεβαίως είναι πάντα συνεπείς. Foreign Tongues ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ στο In The Stars. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Marty Supreme, Odessa Eisen, είναι εκεί. Και ένα τετράλεπτο βίντεο που δείχνει τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος να εμφανίζονται πολύ νέοι. Και από την Αμερική στην Αγγλία. Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ μαζί με Ρίγκο Στάρ. The Boys of a Dungeon Lane, Home to Us.

Child Care, Μαρία Ζατλάνη, για το κλείσιμο του πρώτου μισάωρου. Ήταν εδώ πέρα νωρίτερα στην Κλάουντια Μάτολα σε μια μίνι συνέντευξη για την καινούργια της δουλειά. Μπορείτε να την ακούσετε βεβαίως στο Αριτέκο.

0: just a bunch of kids.
1: Κόσμος 93,6.
2: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Πέρασαν περίπου 10 χρόνια. Η Ντίνι Μπριτζγουόταρ είχε επιστρέψει στο Μέμφις, εκεί που γεννήθηκε, του Τένεσί. Συγκεκριμένα στα Royal Studios του Μέμφις. Εκεί είχαν ηχογραφήσει ο Αλ Γκρίν, οι Αν Πέμπλς, για το label της High Record, μαζί της ο Λόρενς Μπου Μίτσελ. Ένα tracklist καταπληκτικό. Τραγούδησε βεβαίως και έκανε και επανεκδόσεις όπως The Thrill Is Gone του BB King, το Hound Dog εδώ που τραγουδούσε κάποτε η Big Mama Thornton, αλλά και ένα gospel, το Take My Hand Precious Lord. Δύο τραγούδια του Isaac Hayes και του David Porter, Try a Little Tenderness. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ ήταν αυτό. And she's married to a dumb dumb man named Carl. Or she was that. Και μένουμε στην Αμερική του σήμερα όμως.
1: Hello? Well, Carl started in with his same old shit all over again.
0: Willow Avalon.
1: Drunk as a skunk, yelling.
0: Με Caitlin Butts, hypothetically speaking.
1: While I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh, Lord.
1: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
1: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
1: And you're the first person I thought to call.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από ένα καταπληκτικό άλμπουμ του 2005 με τίτλο With One Voice, με μία φωνή. Αυτή η πάντα αισιόδοξη μουσική του Ramsey Lewis, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Sunday Strat. Σήμερα γιορτάζουμε Didi Bridgewater. Με μια δισκογραφία από το 1974, μια καταπληκτική φωνή, μια τρομερή μορφή της jazz. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης 27 Μαΐου. Την Παρασκευή θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για να σας μεταφέρουμε άλλη μια βραδιά για αυτή την 25η επέτειο του φεστιβάλ. Και βεβαίως έχουμε το πάρτι μας αυτό το Σάββατο. Σας περιμένουμε όλους στον Καζαρτέ.

Λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, την Παρασκευή που θα είμαστε εκεί θα είναι Link από Λιθουανία, Irene Wright Quartet από Ισπανία, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από Ιταλία. Τρία πάρα πολύ δυνατά σχήματα που θα ακούσετε και εδώ μέσα από τη συχνότητα βεβαίως του κόσμου. Υπενθυμίζω για το πάρτι, ναι, θέλουμε να είστε εκεί. Αν δεν φύγετε για τρίμερο, το κόσμος γιορτάζει βεβαίως τα 25 χρόνια μαζί με το Athens Jazz Festival. Κάνουμε ένα πάρτι μαζί με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μιλή ορχήστρα της από την Κούβα. Μια δυναμική φωνή που υπόσχεται σίγουρα και φιμπρίο και χορό. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν λίγο μετά τις 9. Είστε όλοι καλεσμένοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Cliff Jones, A Woman's Heart, από το άλμπουμ της For Mary, και αυτό είναι η Lucent. Οι καινούργιες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία.

γνωστή σύνθεση του Μόγκο Σαντα Μαρία, εδώ τραγουδισμένη από την Didi Bridgewater. Το προτραγούδισε το όταν ήταν 23 ετών στο πρώτο της άλμπουμ, το οποίο ονόμασε Afro Blue. Είχε κυκλοφορήσει από την Trio Records. Είχε γραφηθεί στο Τόκιο με ένα κουιντέτο από μουσικών συμπεριλαμβανομένων των αδερφών Ron και Cecil Bridgewater.

να είσαι με τον αδερφό σου, να παίζεις κιθάρα και να έχεις ίδαλμα τον Jack Jackson και κάποια στιγμή να συνεργάζεσαι μαζί του. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Ακούγοντας το Into the Light από τον Jack Jackson και τους Ερμάνους Γκουτιέρες.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δίντρα Κακαουνάκη. Ράμιση Λούις μαζί με χοροδία Gospel. Happy Day. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ξεκινήσουμε από ένα jazz room. Γιατί να μην το κάνουμε? Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους κόσμος, οι οποίοι γράφονται με C και με Z. Κόσμος. Μέτρο το Λονδινάκι, αυτοί οι τύποι παίζουν μουσικές. Ο Paul Murphy μαζί με τους players του φτιάχνουν αυτό το 45 και οι κουδούνες χτυπούν. Στο A-side κρύβεται και το διαμάντι της Latin Afro Sound του Σαμαρά, δηλαδή με τίτλο Βατούσα, με το οποίο και ξεκινάμε το ταξίδι μας εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε και σήμερα για που με τον Μίτσαμ Γιακούμπ θα βρεθούμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Ένας Αιγύπτιος Αμερικανός multi-instrumentalistas αλλά και παραγωγός φτιάχνει ένα κούμπια No Get Enemy στο τώρα, παραφράζοντας το Φέλα και φέρνοντας τις μουσικές στο

www.cosmosradio.gr και από παντού. Είπαμε, δεν είπαμε, ερτέκο έχουμε, μας απολαμβάνετε ό,τι ώρα το θελήσετε και εγώ φεύγω για ακόμη ωραιότερα. Με τους Bad Jazz Troupe θα βρεθούμε, 73 είναι το κομμάτι που φτιάξανε και ηχογράφησαν στη Jazz and Milk, 73 πίσω στο 2014.

Επιστροφή στη Δυτική Αφρική. Επιστροφή στα βόρεια της Σενεγάλης. Εδώ θα συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Βάρτς, μαζί με την κομπιάνα jazz μπάντα του. Στην Superfly Records και ακριβώς εκεί στην West Africa καταγράφονται αυτές οι μουσικές. Οι μελαγχολικές μελωδίες του κρύβουν ενθουσιασμό στο τέλος, και εδώ μια jazz συλλογή με τίτλο «Μπαλάντες σονόρες». Η Hot Mule είναι που φέρνει το άλμπουμ πιο κοντά.

Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που συντρέχουν για να φτάσουμε στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, στην Records Wamono Series, όπου εκεί ένα σκαφί δείχνει τον Κιγιώση Γιαμάγια αλλά και την Κίφου Μιτσουχάση. Ασαντόγια Γιούντα είναι το τίτλο του άλμπουμ και κυκλοφόρησε πίσω στο 2022 ως Jazz Funk από το Τόκιο.

Παρεμιξαρισμένη ευτυχία έρχεται εδώ με αυτό το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Love Brings Happiness, όπου ο Adrian Young συναντάει τον Tall Black Guy αλλά και τον Lonnie Liston Smith. Love Brings Happiness, όπως και να έχει. Από αυτή τη σειρά την Super με τίτλο

σκέφτεται ο παραγωγός, ο ευρηματικός, δημιουργικός, τύπος μουσικός, ο Ανδρέα Μπενίνη, που συνήθως εμφανίζεται ως Μοπ Μοπ. Όσο για το Αμπανέρα, έχει.

συμπεριφερθούμε σωστά. Let's Behave, πίσω στο χρόνο, όχι και τόσο παλιά, στο 1995 ηχογραφείται αυτό εδώ.

0: ancora mambo. Quantunque mambo, per sempre mambo.
1: Ο κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 χρόνια του σε ένα φεστιβάλ jazz το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα. Το Σάββατο όμως έχουμε το πάρτι μας το οποίο έχει Latin χρώμα. Έχουμε τη Ροζάνα Μαΐλαν η οποία έρχεται με την ορχήστρα της και όλα αυτά τα υπέροχα θα συμβούν στο Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου. Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται στην Αθήνα και αυτό την 3η 9 Ιουνίου στο project που φτιάχνει και παρουσιάζει και έχει τίτλο Sailors, Sirens

0: τάγκο πλευρά της ζωής, ο Πάολο Κόντε σε αυτή τη live παράσταση που έδωσε είπε το sparing partner με την τάγκο διάθεσή του.
1: È un macaco senza storia, dice lei di lui.

έτσι φεύγουμε από το τάγκο και φτάνουμε στο φλαμέγκο χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα. Αν κλείσεις δε τα μάτια, ο Tom Waits θα το κάνει και θα γίνει όλος ο κόσμος πράσινος. All the world is green.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Ένα φλαμέγκο ambient έχει φτιαχτεί στις μέρες μας από τον Τζο Πάκο, τον Φερνάντες. Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Μανί, ό,τι και αν τα πει αυτό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στις διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μπλιουντέτο κατεβαίνει προς Βραζιλία να συναντήσει τον Ζωάο Σέλβα. Απάνιο Ντερμάρ, ό,τι πρέπει.

αμαξία το έκανε και ο Clint Eastwood αποφάσισε να φτιάξει με τους General Saint αυτό το διαφορετικό Stop That Train που περιλάμβανε και το Monkey Man.

Ασίζεται στην τραγουδοποιό αλλά και τραγουδίστρια Merv Erdem, αλλά και τον Sebastian Brainfeeder, κιθαρίστα και παραγωγό Glenn Fallows. Η Άσα Πουτίλ έρχεται, η Bacao Rhythm Steel Band είναι εδώ, η Project Jiminy επίσης, όπως και η Song Lee. Μεγάλη παρέα έχει φτιάξει το τρίο Σοσεγέτη 25 που καταφθάνει το Λονδίνο και παίζει μουσικές σαν κι αυτή. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Young Gara.

Εδώ στα μέρη μας, στις μουσικές που έρχονται, στον Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο που κρατάει το κανονάκι. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κρύβεται αυτό το Mirror.

Τώρα υποθέτω ότι πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Θέλω να πω ότι όταν εγώ άρχισα κάτι, εσύ πάντα ήξερες πώς να το τελειώσεις. Ζούσαμε πάνω σε μια υγριά μου. Και αν αυτή η ιστορία είναι αφιερωμένη.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, Ψάχνια πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα. Sirène, chantez.

Peace.

Ευχαριστήσαμε που φτάσαμε εδώ. Να το βάλω και αυτό που κάνει θράψη. Είναι το που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, μόνο που μιλάνε στα ισπανικά πριν από πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 το βράδυ, στον Νίκο που αντέχει εδώ στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε